γιατί σ' αγαπώ.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αν ποτέ θα κουραστώ. Μη μου συννεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δε γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δε θα βγει ξανά πουθενά.

γυρνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ήρθε η στιγμή να πεθείς και να

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα...
12: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, βεβαίως. Είναι του Αγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα. Μάλιστα ερχόμενοι κατά εδώ. Με ρώτησε κόσμος, δηλαδή με ρώτησαν δύο-τρεις κυρίες ως επιτοπλίστων που έχει σήμερα λειτουργία. Έχω την εντύπωση ότι έχει τον προφήτη Ηλία, από εκεί άκουσα την καμπάνα. Δεν έχει την Αγία Παρασκευούλα. Λοιπόν, και ποιος σας τα λέει όλα αυτά? Είστε εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026. Όσοι δεν έχετε φύγει, φεύγετε. Όσοι δεν έχετε φύγει, θα φύγετε την επόμενη εβδομάδα, είμαι σίγουρη. Και αυτά είναι όλα. Επομένως, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Το Αγίο Παντελεήμονος σήμερα, του Θαυματουργού, και αυτός βεβαίως. Ανατολή Ηλίου 6 και 23 ήτανε, το είδαμε. Δύση Ηλίου 8 και 40 και αυτό θα το δούμε. Μικραίνει η μέρα, παιδιά, τι να κάνουμε. Χαίρονται οι χειμωνάκηδες, το ξέρεις, από τις 21 Ιουνίου και μετά χαίρονται οι χειμωνάκηδες, γιατί αλλάζει, σου λέει μικραίνει η μέρα σιγά σιγά. Μικραίνει, τι να κάνουμε. Μικραίνει το φεγγάρι, σαν ζωντανό φουγγάρι. Φλέρι Νταντονάκη κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στον κόσμο, στη γη, στην Ελλάδα, τέλος πάντων ό,τι έχουμε. Το 1302, λοιπόν, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ περαιτέρες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα των Βυζαντινών είχε ως συνέπεια την κατάληψη και της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Εντάξει, είπαμε. Το 1885 ο Εμμανουήλ Ροΐδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος, σαν σήμερα. Ο Εμμανουήλ Ροΐδης έχει γράψει την Πάπισσα Ιωάννα, έτσι. Παρασύρθηκε από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα, περνώντας ο τροχός της μιας άμαξας επάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγμα της Άνω Γνάθου. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα με κάρα και με άμαξες στην Αθήνα ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι είναι τα ατυχήματα σήμερα, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι μόνο το πιωτή, είναι ότι, εντάξει, τώρα φανταστείτε, νύχτα και ξημερώματα, χωματόδρομοι, ντα παντούπα. Επίσης, ναι, όντως οι αμαξάδες, ναι, είχαν και κόντρες μεταξύ τους. Γίνονταν διάφορα τέτοια νόστιμα, όχι και τόσο. Το 1922, σαν σήμερα, με το νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά εισαγωγικές εξετάσεις. Εφαρμόστηκαν δύο χρόνια αργότερα στη Φυσικομαθηματική Σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τότε έχω την εντύπωση ότι πήγαινες και έδινες γραπτά, πήγαινες στη σχολή στην οποία ήθελες να περάσεις και έδινες γραπτά, ένα σύστημα το οποίο ήταν και πριν από τις Πανελλαδικές. Αλλά δεν θυμάμαι περισσότερες λεπτομέρειες, όχι, δεν τις έχω προλάβει, δεν το έχω προλάβει. Τις Πανελλαδικές, εγώ καθαρά. Το 1924 τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Τι ωραία. Το 1940 ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Αγαπάμε Bugs Bunny. Το 1953 υπογράφεται σαν σήμερα στην πόλη Μουσάν της Βόρειας Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και επαναπατρίστηκε τον Οκτώβριο του 1955. Το 1974 οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σίγκλ τη μεγάλη επιτυχία τους Sweet Home Alabama, βεβαίως. Και το 1996 βόμβα εξεράγει στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Είχαμε ένα νεκρό και 110 τραυματίες. Αυτός ήταν ο απολογισμός. Σαν σήμερα το 1903 γεννήθηκε ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 η διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια Πίνα Μπάους, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2009, η σχολή της, ο τρόπος με τον οποίο χόρευε, επέδρασαν καταλυτικά στον μοντέρνο χώρο. Και το 1948 ο Παύλος Σιδηρόπουλος, Έλληνας ρόκερ, ένας από τους 2-3 αυθεντικούς. Το 1864 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Πλαπούτας, ήρωας Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. Έχουμε εδώ και του Δημητράκης, αλλιώς για εμάς εδώ. Υπάρχει και το μουσείο Πλαπούτα. Σπουδαία μορφή.
Το 1917 ο Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής, το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νομπέλ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θηρεοειδούς αδένα. Και το 1992, σαν σήμερα, έφευγε από τη ζωή η Τζέννη Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη βεβαίως, ηθοποιός και ποιος δεν την ξέρει. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, να ρίξουμε. Είπαμε, είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Και δεν έχετε παράπονο από ό,τι καταλαβαίνω. Κανένας μας δεν έχει παράπονο αυτές τις μέρες, τις 3-4 τελευταίες μέρες. Η δροσούλα είναι φανταστική, συγκλονιστική. Καλά είναι, παιδιά, καλά είναι, και έχονται στην Ευρώπη και για τη Γαλλία και για τη Ισπανία. Μην μιλάμε καθόλου, θα έλεγα εγώ. Θα μου πεις, γιατί στην Ελλάδα έχει μείνει και τίποτα να κάψουμε. Να, σωστά, όχι. Βλέπω στα δελτία ειδήσεων. Για τις μεγάλες πυρκαγιές έχουν καταστρέψει, έχουν κάψει 400.000 στρέμματα στην Γαλλία. 900.000 στρέμματα, το δάσος της Δαδιάς έγινε στάχτη το 2023, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων τώρα πρόσφατα πάντως. Ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη και τα δελτία ειδήσεων ασχολήθηκαν με το δάσος της Δαδιάς 10 μέρες αφού είχε ξεσπάσει η φωτιά. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Γιατί θυμόμαστε, έχουμε μνήμη. Λοιπόν, σήμερα 27 Ιουλίου εδώ στην Τρίπολη, από ό,τι καταλαβαίνω θα κάνει ζέστα, που λένε. Θα έχει ζεστούλα. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo.gr, την υπηρεσία του Εθνικού Μετεωρολογικού, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα φτάσει 36 βαθμούς. Και αύριο 38 στην Τρίπολη. Φυσικά θα έχουμε καθαρό καιρό, πεντακάθαρο, πάρα πολλά κουνουπάκια, 23 βαθμοί έτσι τη νύχτα εκεί κατά τα μεσάνυχτα και γενικώς κάπως έτσι, πότε θα δροσίσει λίγο, την 5η, 30 Ιουνίου από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα θα φτάσει στους 36, δεν θα τους φτάσει. Δεν ξέρω, και αυτό παίζεται. Στο κάτω-κάτω όλα παίζονται. Δεν υπάρχει τίποτα σταθερό σε αυτή τη γη, θα το έχετε καταλάβει. Τα πάντα ρί. Και το τυρί, θα έλεγα εγώ. Λέγαμε παλιά τα πάντα ρί εκτός από το τυρί. Όχι, και το τυρί. Ρί, γιατί αν το λιώσεις το τυράκι και το πάρεις με το κουταλάκι και το... μια χαρά. Επίσης, αν πάλι ρί, σου λέει ο άλλος, τι θα πει ρί. Πάρε και μια ρόδα παρμεζάνα και λύσε έτσι την κατηφόρα να δεις πώς ρί και το τυρί. Τι άλλο έχουμε τώρα? Λοιπόν, έχουμε διάφορα να σας πούμε. Θα ξεκινήσουμε από... ναι, όχι πολλά πράγματα, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα σε λίγο. Ένα θα σας πω, ο Μητσοτάκης επιμένει και κολοχτυπιέται, συγγνώμη, αλλά η κολοχτύπα είναι πάρα πολύ νόστιμο θαλασσινό έδεσμα. Γιατί τρώτε αστακό, δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει κολοχτύπα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης, πώς κάνουν οι κολοχτύπες, τα κατακατακα την ούριτσα στον πισινό, τα κατακατακα. Κολοχτυπιέται λοιπόν σαν την κολοχτύπα. Δεν θέλω να πω ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν θα γίνουν, το λέει. Τον πιστεύετε? Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν όπως λέει και σε αυτή την ταινία την οποία λατρεύω, ναι, εντάξει, το επίπεδό μου, Πειρατές της Καραϊβικής η ταινία, θα γίνουν την κατάλληλη στιγμή για εκείνον. Πρέπει να κάνεις τα πράγματα τη φάση την σωστή, εν πάση περιπτώσει. Οπότε αν η φάση η σωστή είναι το φθινόπωρο, δεν θα κολώσει, όχι, δεν θα κολώσει και θα τις κάνει. Και θα πει εγώ σας το έλεγα, αλλά όχι. Παρ' όλα αυτά να ξέρετε ότι όσο δεν βγαίνει ο Σαμαράς να ανακοινώσει κόμμα, απομακρύνεται και το ενδεχόμενο των εκλογών. Και να δούμε στο τέλος και αν θα το κάνει, έτσι. Να δούμε αν θα το κάνει, γιατί μπορεί να μην χρειαστεί να το κάνει. Μπορεί να αναλάβουν άλλη δράση. Λοιπόν, περισσότερα σε λίγο, εντός ολίγου. Πάμε να ακούσουμε δύο νότες, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ στον Αρκαδία 938. Έχουμε να πούμε και τι δεν έχουμε να πούμε. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια το οχήματό σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
6: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
7: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα 27 Ιουλίου 2026. Πώς πέρασε έτσι ο καιρός, σήμερα Δευτέρα ή καλύτερα Τσάνγκαρο Δευτέρα, όχι για όλους βεβαίως. Έχετε φύγει περισσότεροι, είσαστε έξω, είσαστε διακοπές, έχετε φύγει από την Αθήνα, έχετε φύγει από την Τρίπολη, έχετε φύγει από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τώρα, κατά πόσο μεγάλο αστικό κέντρο είναι η Τρίπολη, αυτό επιτρέψτε μου να διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, εμείς όμως είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρεούλα μέχρι τις 10, να πούμε καμιά ιστορία, να πούμε καμιά. Κοίτα να δεις που δεν μου έρχεται καλή λέξη, δεν μου έρχεται και πώς είναι δυνατόν να μου έρθει. Λοιπόν, η ομιλούσα εδώ υποστηρίζει πολλά χρόνια τώρα ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και ό,τι έρχεται έτσι με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με τρόπο τέλος πάντων αυτό το ναι, θέλουμε να ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και τρέχουν τα παιδιά από τα σχολεία και τρέχουν οι δάσκαλοι και τρέχει ο κόσμος να ανακυκλώσει για να πάρει ένα αντίτιμο, να το πάει στο σούπερ μάρκετ για να του πει το σούπερ μάρκετ ότι το 1,65 από τα μπουκάλια που έδωσε στα σπιτάκια ανακύκλωσης επειδή έχει παρέλθει ο μήνας δεν μπορεί να το κάνει δεκτό. Τώρα γιατί να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν ξέρω. Ευτυχώς στη δική μας την οικογένεια όλα αυτά τα πράγματα, να μην το πω, να το πω ευγενικά ή να το πω, ναι, τα αγνοούμε, κάνουμε σαν να μην υπάρχουν. Λοιπόν, ο λόγος βεβαίως για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης τρομάρα μας. Πολυκέντρα ανακύκλωσης, έτσι, έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται, φαντάζομαι, έχετε δει.

ηλεκτρικό ποδήλατο, το οποίο κάποιος το παίρνει, το σουλατσάρι, δεν ξέρω. Όχι όλοι. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι δράσεις, να ξέρετε. Δράσεις, λεφτά, λεφτά, λεφτά, πεταμένα στην κυριολεξία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έπρεπε και οι Δήμοι να λένε κάπου όπα, κάπου όχι, κάπου δεν θα γεμίσουμε με ό,τι θέλετε εσείς. Κάπου μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί ας πούμε ένα open mall στην Ολλανδία και σε ένα χωριό της Ολλανδίας μπορεί να έχει νόημα. Ένα open mall σε μια Τρίπολη που είναι ολόκληρο ένα εμπορικό κέντρο μπορεί να μην έχει νόημα. Λέω εγώ τώρα. Εδώ η λογική όμως είναι όπου βρούμε λεφτά τα παίρνουμε. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Υπάρχει πρόβλημα με δύο περιφέρειες, την περιφέρεια Αττικής βεβαίως και τον ΕΔΣΝΑ, είναι κάτι σαν το ΦΟΣΔΑ τέλος πάντων της Αττικής. Είναι 66 δήμοι της Αττικής για διαχείριση των απορριμμάτων και είναι και εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπάρχει θέμα. Γιατί υπάρχει θέμα? Γιατί υπάρχουν σοβαρές τέλος πάντων κατηγορίες ότι... υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες ότι τα σπιτάκια στην Αττική και στην Πελοπόννησο, σε αντίθεση με την Ευρώπη, από εκεί που έπρεπε να στοιχήσουν έως 60.000 ευρώ ή 66.000 ευρώ, κόστησαν 300 χιλιάρικα το ένα. Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί εντάξει, okay. Το θέμα είναι ότι τώρα τα πολυκέντρα ανακύκλωσης τελείωσε το πρόγραμμα, η εταιρεία πήρε τα χρήματα τα οποία πήρε και ξαφνικά κοκομπλόκο, μανταλάκια. Ποιος θα τα διαχειρίζεται αυτά? Έκλεισαν τα πολυκέντρα ανακύκλωσης εδώ στην Τρίπολη και στην Βόρεια Κινουρία, αν δεν κάνω λάθος. Κλείσανε πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες, κάπου εκεί. Το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί, η σύμβασή τους δεν νομίζω ότι ήταν εκεί για να ανανεωθεί κιόλας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το προσωπικό που είχαν προσλάβει. Και τώρα το μπαλάκι για το ποιος τέλος πάντων θα αυτόσει τα αυτά, δηλαδή ποιος πώς θα δουλέψει. Ποιος θα τα δουλέψει? Εδώ λέει γίνεται μια προσπάθεια ο ΦΟΣΔΑ να πάρει την εργολαβία εν πάση περιπτώσει και να τα λειτουργεί αυτός τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ναι. Ναι, εντάξει. Okay. Μακάρι να πω όχι, για μένα ξυλώστε τα, παρατήστε τα, εντάξει, πάρτε το χαμπάρι, τα λεφτά φαγώθηκαν, έγινε μια δράση, φέραμε και τον MVP της ανακύκλωσης, Γιάννη Αντετοκούμπο εκεί με τα παιδάκια να ανακυκλώνουν όλοι μαζί, λες και δεν έχει κάδους ο Δήμος, λες και δεν υπάρχουν τρόποι να ανακυκλώσεις, πρέπει να βάλουμε και αυτές τις ασχήμιες εκεί πέρα, να τις τοποθετήσουμε, να πηγαίνουμε να τις ταΐζουμε πλαστικά μπουκάλια με ανταπόδοση, ό,τι και αν είναι αυτό. Αυτά είναι τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορέσει ο ΦΟΣΔΑ να τα λειτουργήσει τα σπιτάκια, που πολύ αμφιβάλλω, ας τα λειτουργήσει. Εδώ διαβάζω όμως στο πολύ ενημερωμένο ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή. Ο Γιώργος Λιάλιος ασχολείται πάρα πολύ με το περιβάλλον. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του. Λοιπόν, στην Αττική ο ΕΣΔΝΑ ενημέρωσε τους Δήμους ότι δεν θα ανανεώσει τη σύμβαση για τη λειτουργία των πολυκέντρων ανακύκλωσης, ζητώντας τους να αναλάβουν εκείνη την ευθύνη για τη λειτουργία τους. Ως αποτέλεσμα, κάποιοι Δήμοι έχουν ήδη αρχίσει να τα απομακρύνουν, με τον ΕΣΔΝΑ να αρνείται να τα πάρει πίσω. Αιτία είναι ότι είναι πλέον των όσων έχουν ήδη συμβεί, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, ο Δήμος θα πρέπει να καπελωθεί και αυτό το πράγμα, το κόστος να μετακυλιστεί στους δημότες, έτσι, να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι εκεί και θα δίνουν τις οδηγίες ή τέλος πάντων εκεί υπήρχαν κάποιες θέσεις εργασίας, δεν ξέρω αν θα κρατηθούν, αν θα μείνουν αυτές τις θέσεις εργασίας και υπάρχει και το πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά τα ανακυκλώσιμα, πού πάνε. Γιατί έχω την υποψία ότι δεν πάνε στην Τέρνα εδώ στα εργοστάσια που φτιάξαμε. Ω, δεν νομίζω. Πάνε σε αυτά τα, πώς λέγονται, τα κέντρα συγκέντρωση πλαστικού, εκεί πέρα που γίνεται μια πρώτη επεξεργασία και δεματοποιούνται. Και το δικό μας έκλεισε εδώ, θυμάστε, πριν από δύο εβδομάδες, βγήκαν οι εργαζόμενους δρόμους. Αυτά. Πού θα πηγαίνουν αυτά? Γιατί είναι φρακαρισμένα τα σπιτάκια αυτή τη στιγμή, είναι φρακαρισμένα τελείως. Μπετόν αρμέ. Πού θα πάνε λοιπόν? Πρέπει να υπογράψει νέα σύμβαση ο ΦΟΣΔΑ με την Τέρνα για αυτά τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Οπότε, αν μπορώ να πω κάτι, αν όντως κάποιοι Δήμοι έχουν ξεκινήσει και τα ξυλώνουν, καλύτερα ξυλώστε τα, παιδιά. Καλύτερα ξυλώστε τα. Και άμα δεν θέλει να τα πάρει πίσω η εταιρεία ή δεν ξέρω ποιος, έτσι,
Προσέξτε, η εταιρεία η οποία είχε αναλάβει το έργο, είχε αναλάβει τη λειτουργία των πολυκέντρων για λογαριασμό των Δήμων. Το

υποθετώντας έναν υπάλληλο σε καθένα από αυτά, φρόντιζε για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων μέσω του συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης, παλινδρομική κύρινση ισχυρός, και ο Δήμος κάλυπτε μόνο τα έξοδα ηλεκτροδότησης του κάθε μηχανήματος. Αλλά τώρα ο ΕΔΣΝΑ στην Αττική ενημέρωσε τους Δήμους ότι σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει με καθέναν από τους 44 Δήμους στην Αττική που δέχθηκαν να πάρουν πολυκέντρα, γιατί ευτυχώς υπήρχαν και πολλοί Δήμοι που αρνήθηκαν. 20 Δήμοι είπανε, σκεφτήκανε τους πολίτες τους, παιδιά, και είπανε μισό λεπτό. Ανακύκλωση κάνουμε. Τι θέλουμε αυτή την κουμούτσα μέσα στην πλατεία μας. Έτσι. Αλλά οι περισσότεροι Δήμοι εδώ πέρα, όχι, δεν σκέφτονται έτσι, δεν σκέφτονται μακροπρόθεσμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πρέπει εκείνοι να αναλάβουν τη λειτουργία των πολυκέντρων με ωράριο 9 με 3. Πού θα βρουν υπάλληλο, και επίσης θα πρέπει να αναλάβει ο κάθε Δήμος να αδειάζει τα μηχανήματα και να στέλνει τα ανακυκλώσιμα για διαχείριση. Αν ο ΦΟΣΔΑ δεν τα πάρει και δεν τα λειτουργήσει, που και πάλι δικά μας χρήματα είναι, μην τρελαθούμε, έτσι. Αν δεν τα πάρει να τα λειτουργήσει, τι θα κάνουν εδώ οι Δήμοι Νότιας Κινουρίας, Βόρειας Κινουρίας, Τρίπολης, τι θα κάνουν? Λοιπόν, ωραίες είναι οι φανφάρες, ωραία είναι τα προγράμματα τα οποία στείνονται για να πάρει μια εταιρεία μια ωραία επιδότηση και να παίζει με διεθνείς μπασκετμπολίστες την ανακύκλωση. Ωραίες είναι οι φωτογραφίες, ωραία είναι τα πανηγύρια. Χρησιμεύει κάτι από όλα αυτά? Θα χρησιμεύσει στο μακρύ χρόνο? Ε? Γιατί δεν σκέφτεται κανένας το τι θα γίνει σε 10 χρόνια από τώρα? Και τι θα. Λοιπόν, περιμένομεν απαντήσεις. Αναμένομεν, όπως πάντα, και νομίζω ότι και για άλλη μια φορά, κατά πάσα πιθανότητα, στην αναμονή θα μείνουμε. Αλλά δεν πειράζει, τα λεφτά πήγανε στα σωστά χέρια. Πήγανε. Υπερτέλεια, θα πω εγώ. Για να μην μιλήσουμε για την έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πόσο κόστησαν τα σπιτάκια. Και δεν ξέρω εδώ τι ακριβώς θα γίνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον για αυτό το σκάνδαλο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πλύνει τα χεράκια του κανονικότατα. Και μπορεί να έχει και δίκιο, παιδιά μου. Μπορεί και όχι. Θα δούμε.

Βεβαίως, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο αυτή η πραγματικότητα. Δηλαδή, οι Δήμοι δεν σκέφτονται στα σοβαρά μακροπρόθεσμα για να σχεδιάσουν μια στρατηγική και να πάνε παρακάτω. Κανονική στρατηγική. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα θα μας είναι χρήσιμα. Τι συμβάσεις έχουν υπογραφεί, τι έχει γίνει, ποιος τα φέρνει εδώ, γιατί να το δεχτώ. 20 Δήμοι στην Αττική είπανε όχι. Και μαγκιά τους, γιατί τώρα θα πρέπει να χειριστούν και να διαχειριστούν έναν όγκο απορριμμάτων και ένα σύστημα. Ποιος θα αποζημιώνει? Ποιος θα αποζημιώνει με αυτό το 1,65 τους πολίτες οι οποίοι θα πηγαίνουν, γιατί είναι τόσο, τέλος πάντων, να πηγαίνουν και να χώνουν εκεί πέρα στις τρυπούλες τα πλαστικά και τα κουτάκια? Ποιος θα αποζημιώνει? Με τι? Λοιπόν, είναι και άλλα στη μέση. Είναι αυτή η μοβ κάδη με τα ρούχα. Ερχόταν μια εταιρεία, τους άδειαζε, μπορεί να έρχεται και τώρα να τους αδειάζει, δεν ξέρω. Εγώ και στην Αθήνα είδα γεμάτους κάδους και γενικώς παντού βλέπω γεμάτους κάδους. Πάνε οι πολίτες, πετάνε τα πράγματα μέσα, πηγαίνει κανένας να τους αδειάσει. Οι άλλες καμπάνες με τις γυάλινες συσκευασίες, άλλοι από εκεί. Γενικά, όλο τέτοιες ιστορίες για αγρίους είμαστε εδώ. Και τελικά, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το εργοστάσιο το οποίο το χρυσοπληρώσαμε και το χρυσοπληρώνουμε, τι πάει? Τι πάει? Μήπως θα πρέπει να υπογραφεί και τώρα καινούρια σύμβαση? Καινούρια χρήματα, καινούρια σύμβαση, καινούρια αυτό, για να πάνε και από τα πολυκέντρα εκεί. Επιπλέον κόστος. Βλέπετε λοιπόν που φορτωνόμαστε για να κάνουν κάποιοι τις δουλειές τους έργα τα οποία δεν λένε απολύτως τίποτα. Κατά τα λοιπά, θα σας μείνουν οι κορδέλες στις τσέπες. Αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: έδρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλίμπαμπα στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη τύπο.
0: Άλβαρες εκτελεί, η Γκλέσσα στην πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, εδώ στην πρωινή μας εκπομπή, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα λοιπόν εδώ, άλλη μια εβδομάδα ξεκίνησε, για κάποιους εργάσιμη, για κάποιους όχι, εύχομαι για τους περισσότερους. Λοιπόν, έχουμε να πούμε εδώ πέρα, βλέπω. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και το ξεδιπλώνει. Θα το ξεδιπλώσει σε εκδήλωση που διοργανώνεται από το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάς στις 12 το μεσημέρι. Θα μιλήσουν διάφοροι. Θα συμμετάσχει ο Χάρης Δούκας, ο Γιάννης Μόραλης. Ο Χάρης Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων, τα έχει καταφέρει θαυμάσια στην Αθήνα. Ευτυχώς που έβρεξε πολύ και ξεπλήθηκε η σγάρτζα από τους δρόμους, αυτό έχω να πω για τις προηγούμενες ημέρες. Ο Γιάννης Μόραλης, δήμαρχος Πειραιά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, πολύ εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των μεγάλων δήμων της χώρας και ο επικεφαλής παράταξης Ανοιχτή Πόλη της Αθήνας, Κώστας Ζαχαριάδης. Από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ, κεντρική ιδέα της πρότασης που θα καταθέσει ο Τσίπρας είναι η μετάβαση από το ισχύον σύστημα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Αμήν και πότε θα πω εγώ, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν το βλέπω να γίνεται γιατί πρέπει να αλλάξει πια, πρέπει να αλλάξουν νόμοι, νόμος Θεοδωρικάκου κτλ. Βλέπετε, εδώ ζούμε την παράνοια να καπελωνόμαστε αποφάσεις άνωθεν, χωρίς καν να μπορείς να αντιδράσεις ως Δήμος. Δηλαδή, επειδή συμφωνεί το Δασαρχείο, η Αρχαιολογία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και μια εταιρεία η οποία υποβάλλει ένα σχέδιο για να τοποθετηθούν αναμογεννήτριες και στα κεφάλια μας ακόμα, ο Δήμος μπορεί μόνο να γνωμοδοτήσει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αυτό πώς θα αλλάξει, θα ρωτούσα εγώ αν ήμουν εκεί. Ενίσχυση των μικρών κοινοτήτων. Πώς θα γίνει αυτό με το νέο νόμο, ο οποίος, έτσι, με το νέο εκλογικό σύστημα, εν πάση περιπτώσει, τοπικές κοινότητες δεν θα έχουν πρόεδρο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν χρήματα να διαχειριστούν, δηλαδή, για να καταλάβετε, κατάγομαι από τον Πλάτανο Κινουρίας. Ο Πλάτανος Κινουρίας κάποτε, όπως και όλα τα χωριά στην Ελλάδα, είχαν προέδρους. Είχαν προέδρους και είχαν και κάποια κονδύλια τα οποία μπορούσαν να διαχειριστούν. Ακριβώς λοιπόν επειδή είχαμε έναν πρόεδρο, Γιώργο Λάτση, καλημέρα στο Οικουμενείο σου, είχαμε έναν πρόεδρο τότε το 80 και το 90, ο οποίος αποφάσισε τα χρήματα αυτά να τα κάνει έργο για το χωριό, κανονικό έργο, δηλαδή να το πλακοστρώσει, γιατί δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα να μπουν πάνω, να τοποθετηθούν πυροσβεστήρες παντού, γιατί όπως σας είπα είναι ένα χωριό το οποίο είναι σαν μια κυψέλη, σκεφτείτε μια κυψέλη, ένα μελίσι, έτσι είναι αυτά τα χωριά τα οποία είχαν χτιστεί εκεί το 18ο αιώνα. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος και αν δεν υπήρχαν εκείνα τα κονδύλια, γιατί οι άνθρωποι υπάρχουν και σήμερα, κονδύλια δεν έχουν, λεφτά δεν έχουν, πρέπει ο Δήμος να αποφασίσει για 5.000 ασφαλτόστρωσης, πρέπει ο Δήμος να έχει να τα δώσει και ο Δήμος θα τα πάρει από ένα πρόγραμμα ή από κάπου ή από την ΚΑΠ, η οποία μειώνεται συνέχεια. Γιατί πρέπει να σας πω επίσης ότι από τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έπρεπε να πάρουν οι Δήμοι, και αυτά τα έλεγε ο Βαγγέλης Γουρναγαρής σε ένα δημοτικό συμβούλιο πριν από κάνα μήνα, ενάμιση, από τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν στους Δήμους φτάνουν τα 1,2 δις. Τα υπόλοιπα που πάνε. Δεν ξέρουμε. Τα ανταποδοτικά κτλ. Έτσι. Θα προτείνει λοιπόν ο Τσίπρας ένα νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, θέτοντας ως αρχές την αποτελεσματικότητα και τη δημοκρατική λογοδοσία. Καλά. Φέξε μου και γλίστρισα. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε σχέδιο. Χρειαζόμαστε σχέδιο. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και το προς το πού βαδίζομεν. Γιατί δεν βαδίζομεν. Εκεί που βαδίζομεν έτσι κι αλλιώς δεν είναι και τόσο. Λοιπόν, δεν θα έχετε δει, φαντάζομαι, και δικαίως, εκτός από τις ημέρες του καύσωνα, ρεπορτάζ από μεγάλους εμπορικούς δρόμους στην Αθήνα, όπου τα προηγούμενα χρόνια ήταν ελεφούσιοι ο κόσμος και οι τουρίστες. Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου μια εβδομάδα που έμεινα κατά καλό καιρό στο κέντρο της Αθήνας και βόλταρα εκεί ωραιότατα στο υπέροχο ιστορικό της κέντρο. Τι άνεση χώρου ήταν αυτή. Τι άδεια καταστήματα από κόσμο. Τι υπέροχες καταστάσεις, δηλαδή να περπατάς και να μην στριμώχνεσαι πουθενά. Τι να μην έχει κίνηση καθόλου όμως. Αυτή η Ερμού να είμαστε 100-200 άνθρωποι και να κάνουμε το πάνω κάτω. Τουρίστες, πάμπολοι, τι να σας πω. Είχε
ένα μέσο όρο τουρισμού, τον οποίο δεν το συναντάς το καλοκαίρι, το συναντάς άλλες περιόδους μέσα στο χρόνο. Τα καταστήματα εκπτώσεις, έτσι, περίοδος εκπτώσεων, μεγάλες αλυσίδες, 30 έως 50%. Μάλιστα. Αποτέλεσμα, δεν ψώνιζε άνθρωπος. Ακόμα και κατάστημα, μεγάλο κατάστημα, το οποίο στο κέντρο της Αθήνας βαράει διάλυση γιατί κλείνει, και γιατί άραγε να κλείνει, ένα από τα πολύ μεγάλα καταστήματα που μπορείτε να φανταστείτε, στη Σταδίου. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν εκποίηση εμπορεύματος, αυτό ήταν ό,τι πάρεις φροντίζουμε να έχει 50 ευρώ, ό,τι πάρεις. Δηλαδή και από 80 θα φροντίσουμε να έχει 50, έτσι, δεν θα φροντίσουμε να έχει 25 για να το πάρεις, να το τσπείς και να φύγεις, κατά τα λοιπά εκποίηση, όχι. Και αν έχει 400 ευρώ θα το πάρεις 200, γιατί μέχρι 50% έκπτωση. Είναι πράγματα τα οποία τα βλέπεις και λες... Πώς να, οπότε το αποτέλεσμα ποιο ήταν, έμπαινε ο κόσμος μέσα, κοίταζε, χάζευε, αν έβγαινε με κάτι στα χέρια του είναι ζήτημα. Όπως και στα υπόλοιπα καταστήματα. Μεγάλα καταστήματα, η Ερμού τώρα καταλαβαίνετε τι έχει και τι δεν έχει, μεγάλες αλυσίδες, ποιες ουρές στα ταμεία. Καμία ουρά σε κανένα ταμείο. Είναι πράγματα τα οποία εγώ δεν τα είχα δει. Δηλαδή δεν τα έχω δει εδώ και πολλά πολλά χρόνια, έχω ζήσει στην Αθήνα πάρα πολλά χρόνια, δούλευα τα καλοκαίρια στην Αθήνα πάρα πολλά χρόνια, αυτό το πράγμα δεν το έχω δει. Να υπάρχει τόση άνεση για να κυκλοφορήσεις και ναι, δεν ξέρω τι ταμείο θα κάνει ο τουρισμός ή τι ταμείο θα κάνουν οι εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά παιδιά δεν. Και αν βασιζόμαστε στις τουριστικές επιχειρήσεις και στο τι ταμείο θα κάνουν για να έχουμε λεφτά να ζήσουμε, δεν νομίζω ότι αυτό οδηγεί κάπου. Έτσι. Οι Έλληνες δεν τα βγάζουν πέρα. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στο Μανάβικο και να δίνεις 10 ευρώ, 10 ευρώ και κάτι, 10 ευρώ και κάτι για 3 κολοκύθια, 3 πιπεριές, 2 μελιτζάνες και 5 ροδάκινα. Είναι αδιανόητο. Το μοσχάρι έχει φτάσει 20,20 λεπτά στη σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. Έτσι. Δηλαδή χαιρετίσματα στις μαγκούρες, κανονικά. Και γενικώς ακρίβεια. Οπότε ελάτε να μου πείτε. Το άλλο το φαινόμενο, αδειάζει η Αθήνα. Δεν ξέρω αν αδειάζει για διακοπές η Αθήνα. Έχουν φύγει, έχει φύγει αρκετός κόσμος. Σήμερα έβλεπα τα πλοία για την Πάρο εκεί στα πρωινά ρεπορτάζ. Οκ, έμπαιναν το Λεφούσι κυρίως μαθητές που μόλις τελείωσαν το Λύκειο και πήραν τα αποτελέσματά τους και φεύγουν και πάνε προς τα εκεί από Έλληνες, έτσι, πάντα. Αυτά. Χωρίς αυτοκίνητο. Χωρίς σκύλο, χωρίς τίποτα, με ένα backpack, 3 μέρες στην Πάρο, 5 μέρες στην Πάρο κτλ. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Οι περισσότεροι Αθηναίοι φεύγουν και πάνε για ένα μπάνιο προς Λουτράκι, προς Κορινθία, όσοι διασχίζουν την Εθνική, προς τις παραλίες της Αττικής, οι υπόλοιποι. Αυτά. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι ο μεγάλος βραχνάς της κοινωνίας για όλα. Και επειδή βλέπω εδώ, βγήκανε τώρα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αν θέλει να επιβιώσει, αλλά κάτι πρέπει να κάνει, γιατί έχει αρκετές κενές θέσεις. Έχω την εντύπωση ότι είναι περίπου 300 οι θέσεις φέτος, από ό,τι είδα και διάβασα. Λοιπόν, πρέπει να είναι περίπου 300. Πέρσι, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν 60 θέσεις κενά, 90 θέσεις κενές στην νοσηλευτική, 90. Αν είναι δυνατόν. Εδώ, Τρίπολη, κέντρο. 1,5 ώρα από την Αθήνα, 2 ώρες από την Αθήνα, πείτε το 2 ώρες από την Αθήνα, δίπλα στην Καλαμάτα και δεν έρχονται παιδιά να σπουδάσουν εδώ. Και ας αναρωτηθούμε γιατί να έρθουν τα παιδιά να σπουδάσουν εδώ. Πού έχουν φτάσει τα ενίκια, υπάρχει αιστεία, δεν υπάρχει αιστεία ακόμα. Α, τώρα μάλλον τώρα ανοίγει αυτό το ξενοδοχείο το οποίο ήταν κλειστό για χρόνια, το οποίο αγοράστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και όντως κάτι θα γίνει. Αλλά έχουμε τόσους λίγους φοιτητές που θα έπρεπε λογικά να μπορούμε και να τους κουμαντάρουμε. Εντάξει, το ξέρετε κι εσείς ότι η φοιτητική ζωή δεν έχει Τρίπολη. Δεν είναι η Ιωάννα να έχει 30.000 φοιτητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς κτλ. Ούτε το κλειδί βρίσκεται στο να ζητήσουμε κι άλλες σχολές να έρθουν εδώ. Θα σας πω γιατί. Τι να το κάνεις, φιλολογίας, σχολές φιλολογίας. Όταν στην Αθήνα θες 11.000 μόρια για να περάσεις τη φιλολογία Αθηνών, σκεπτόμεθα όλοι πόσο χρειάζεται για το Ναύπλιο, έτσι, για την Καλαμάτα, δεν ξέρω που έχει φιλολογία. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Η πλήρης απαξίωση. Η πλήρης απαξίωση των ανθρωπιστικών σπουδών, γιατί δεν έχουν ζήτηση και δεν έχουν ζήτηση γιατί δεν δημιουργούνται δουλειές, όχι μόνο στα σχολεία,
Γιατί δεν θα έπρεπε αυτές οι επιστήμες να έχουν έναν προορισμό και αυτός να είναι το σχολείο. Δεν ανοίγουν δουλειές πουθενά, ούτε στην έρευνα. Ούτε πουθενά. Δεν γίνεσαι αρχαιολόγος για να πας να διδάξεις σχολείο. Δεν εκπαιδεύεσαι γι' αυτό. Δεν γίνεσαι ιστορικός για να πας να διδάξεις σχολείο. Δεν εκπαιδεύεσαι γι' αυτό. Τουλάχιστον η δική μας η εκπαίδευση δεν είχε καμία σχέση με την εκπαίδευση. Έκανες ένα εξάμεινο παιδαγωγικά αν ήθελες. Αν δεν ήθελες, δεν το έκανες το αυτό. Λοιπόν, όλα λάθος, όλα στρεβλά. Εγώ ήμουν από εκείνους που υποστήριζε από την αρχή ότι δεν θα έπρεπε να έχει, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τόσες σχολές σε τόσες πόλεις της Ελλάδας για να βολευτούν κάποιοι και για να νοικιάζουμε πανάκριβα το πατρικό μας σπίτι. Έτσι, δεν είναι λόγος αυτός. Και δυστυχώς φαίνεται ότι σε κάποια χρόνια από τώρα και με το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε, να πούμε ότι 77.000 παιδιά, περίπου 70.000 παιδιά γράφηκαν στα δημοτικά φέτος. Για σκεφτείτε πόσα από αυτά τα παιδιά θα τελειώσουν το σχολείο, πόσα θα θέλουν να μπουν στην ανώτερη εκπαίδευση και σκεφτείτε ότι πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, 15, είχαμε 110-120.000 παιδιά. Λοιπόν, όλα αυτά τα παιδιά θα ακολουθήσουν μια πορεία στη ζωή τους και θα θελήσουν να πάνε σε κάποια σχολή. Λέμε τώρα, θα δώσουν πανελλαδικές ή δεν θα δώσουν πανελλαδικές, θα δώσουν με ένα άλλο σύστημα. Πολύ ωραία. Πόσοι από αυτοί, πόσοι από αυτούς και πόσους θα έχουμε σε 20 χρόνια τώρα, πώς θα επιβιώσουν αυτά τα πανεπιστήμια εδώ χάμω. Αναρωτιέμαι και οι σχολές. Αλλά αυτό δεν ασχολείται κανένας με αυτά τα πράγματα όταν παίρνονται και λαμβάνονται αποφάσεις στα κουτουρού, τελείως στα κουτουρού, με κάποιους έτσι, με κάποιες, πώς να το πω, με άλλα μάτια, με άλλη στόχευση. Όχι την επιστήμη πάντα. Γιατί όταν ανοίγεις ένα πανεπιστήμιο, την επιστήμη σκέφτεσαι. Έτσι. Αυτό. Για να μην μπούμε για όλα τα υπόλοιπα που μας στήριζουν τα πανεπιστήμια. Τώρα, ας πούμε, ένας φοιτητής που μπαίνει φιλολογία Αθηνών με 11, πώς θα την τελειώσει αυτή τη σχολή? Ξέρετε τι θα πει 11. 11 θα πει ότι δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις σε ένα άγνωστο αρχαίο κείμενο, δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις σε αυτά που θα σου ζητήσουν από το πρώτο έτος να κάνεις. Τι θα κάνεις? Θα γραφτείς στο φροντιστήριο για να τελειώσει μια σχολή, θα πας και θα πληρώσεις για να πάρεις μια πτυχιακή και παράλληλα θα πρέπει να δουλεύεις γιατί το ενίκιο στην Αθήνα είναι 750 και 800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα. Οπότε ποιος γονιός θα μπορεί να δώσει ένα μισθό για να σπουδάσεις εσύ? Και μάλιστα φιλολογία που δεν έχει και καμία επαγγελματική αποκατάσταση πια. Όλα στραβά. Δεν πειράζει, παιδιά, στην Ελλάδα ζούμε.

Εν τω μεταξύ, σας το είπα, ακρίβεια. Πάμε στα καύσιμα. Εδώ γελάνε και οι πέτρες. Είπε ο Μητσοτάκης ότι θα υπάρχει 10, κατά 10 λεπτά μείωση το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που καλύπτεται ήδη από τα δηληστήρια, γράφει εδώ ο Θανάσης Κουκάκης, η συνολική παρέβαση στο ντίζελ διαμορφώνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Έλα όμως που στις 10 Ιουλίου η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης βρισκόταν στο 1,823 το λίτρο. 23 Ιουλίου αυξήθηκε στο 1,998 το λίτρο. Είναι 17,5 λεπτά άνοδος ανά λίτρο και ακόμα έχουμε μέλλον. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, δηλαδή είναι μεγαλύτερη από το σύνολο της έκπτωσης των 15 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και χρηματοδοτούνται αυτά φυσικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η τιμή του ντίζελ θα διαμορφωνόταν θεωρητικά στα 1,848 με τη νέα έκπτωση, δηλαδή 2,5 λεπτά υψηλότερα από τα επίπεδα της 10ης Ιουλίου. Έτσι, οι καταναλωτές δεν επιστρέφουν στις τιμές που ίσχυαν πριν από τη νέα ενεργειακή αναταραχή, παρά το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης, δηλαδή πληρώνουμε τσάμπα. Υπάρχει, το αναλύει στο άρθρο του στα odnews.gr, καύσιμα, το ράλι στη χονδρική εξουδετερών της κυβερνητικές παρεμβάσεις, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Έτσι, ένας χαμός. Σας το λέω, ακρίβεια, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ακρίβεια. Οι άνθρωποι κοιτάνε τις τσέπες τους, δεν μπορούν να πάνε τις διακοπές τους, δεν μπορούν καν να συντηρήσουν το οικογενειακό τους σπίτι στο χωριό, δεν μπορούν να σκέφτονται τι έχουμε να πληρώσουμε για σούπερ μάρκετ. Παιδιά, είναι στο Θεό όλα, είναι όλα στο Θεό, είναι αυτό που συμβαίνει, είναι αδύνατο να το χωρέσει ο νους. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Αυξήσει τους μισθούς, αλλά και μείωση του πληθωρισμού. Γιατί ο πληθωρισμός που πληρώνω εγώ και ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος είναι διαφορετικός από τον πληθωρισμό που πληρώνει ο Βαρδινογιάννης, για παράδειγμα. Το ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικός. Σε εμάς έρχεται στο κεφάλι ένα 4,5%, στο Βαρδινογιάννη είναι στο 1,1-2. Γιατί έχει άλλη αγοραστική δύναμη. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο μας τα λένε, αλλά μπορείτε να μπείτε, να διαβάσετε και να σας τα εξηγήσουν και εσάς όπως μας τα εξήγησαν και εμείς, μόνο και μόνο για να μπορούμε να κλάψουμε, ρε παιδί μου, με χαρά. Εν τω μεταξύ, διαβάζω εδώ στα οικονομικά νέα της ημέρας, μιας και τα πιάσαμε, έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ. Ποιοι θα πληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου, έτσι. Θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία αφορά συγκεκριμένες οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη πληρωμή του Ιουνίου. Δεν απαιτείται νέα αίτηση, έτσι. Οι δικαιούχοι της συμπληρωματικής πληρωμής είναι οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026. Και στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις η ενίσχυση δεν καταβλήθηκε γιατί το νεογέννητο δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους ή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες. Για άλλη μία φορά τα κάνανε και εκεί όπως τα κάνουν πάντα. Κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, θα δούμε. Τι άλλο. Α, και σήμερα στη Βουλή γίνεται η πρώτη ψηφοφορία της προαναθεωρητικής Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο λόγος, έτσι. Σήμερα, όπως προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής θα έχει την πρώτη της ψηφοφορία. Η προαναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά. Στην ολομέλεια θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος. Έτσι. Και το οποίο ορίζει ότι αν μια διάταξη κριθεί αναθεωρητέα στην προτείνουσα Βουλή με 180 ψήφους, τότε για την ομοτεχνική κατάστρωση του περιεχομένου της απαιτούνται μόνο 151 ψήφοι στην αναθεωρητική Βουλή. Είναι όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα θα γίνει αυτό. Και θα δούμε πώς θα πάει. Βέβαια, χαιρετίσματα. Τα άρθρα και διατάξεις που τίθενται σε ψηφοφορία έχουν ως ακολούθως, έτσι. Και αναφέρεται και η κατεύθυνση που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία παρακάτω, η οποία όμως δεν δεσμεύει την αναθεωρητική Βουλή, δεν δεσμεύεται. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Μάλιστα. Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα, προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του.
Εδώ γελάμε. Κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας. Προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία του κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επίπεδου των παρεχόμενων σπουδών. Αυτό είναι το άρθρο 15, το οποίο είναι. Προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας, αλλά και της περιουσίας. Αποζημίωση για περιορισμό χρήσης χωρίς απαλωτρίωση. Δυνατότητα μεταφοράς εντελεστή δόμησης, δυναμική πολεοδομία. Αξιοποίηση εγκαταλειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς. Αυτά κάνουν και οι καταλήψεις, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τα έχετε βάλει με τις καταλήψεις. Έχει κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Μία εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έτσι. Ναι, εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων. Το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Α, λόγω του 15 αυτό. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών. Αλήθεια, γιατί δεν έχουμε περισσότερα δημοψηφίσματα, θα πω εγώ. Όπως κάνουν άλλες χώρες, η Ελβετία, η Σουηδία. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, κάπως έτσι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Εγώ θα καθίσω να διαβάσω λίγο ακόμα τι αναθεωρείτε. Εντάξει, μιλάμε για κολεγιάλα, δίσκο. Δίσκο Παρτιζάνι. Λοιπόν, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Έβαγα Λανίδη στο μικρόφωνο. Σε δύο λεφτά για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Καλημέρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
3: Το μόνο που θυμάμαι.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Δισκοπολείο Music Center. Taza Coffee and Snack. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, εδώ στην εκπομπή μας 8 με 10 το πρωί, η ώρα είναι 10 παρα 10 βεβαίως. Ακούμε και τη μουσικούλα μας, έτσι. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο. Υπάρχει μια ραστόνη γενικότερα, δεν μπορούμε να βγάλουμε από πάνω μας τη ραστόνη, από ό,τι φαίνεται. Είναι η καλοκαιρινή ραστόνη. Παιδιά, στην Ελλάδα είμαστε, ολίγοι ραστόνη τη χρειαζόμαστε, δεν έχει... Τι να κάνουμε τώρα, άμα έχει 25 βαθμούς πρωί-πρωί, μισό λεπτό κάτσε να δω πόσους βαθμούς έχει ακριβώς, γιατί έχει 24, ορίστε, έπεσα κατά ένα βαθμό, μια χαρά, 24 βαθμοί, σχεδόν λιώνει το κορμί. Όχι, καλά είναι, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, την είδαμε την Οδυσσία του Νόλαν, έτσι για να πούμε τίποτα διαφορετικό, γιατί διαβάζω εδώ τόση ώρα, κάθομαι και διαβάζω. Δεν θέλω να βλέπω τίποτα. Το τι γίνεται στον κόσμο, πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Σιάτλ με δύο νεκρούς. Είχαμε και σε μια άλλη πόλη, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, γιατί το είδα πολύ πάλι, στη Γερμανία, κάπου στη Γερμανία, σε Pride. Η αστυνομία σκότωσε αυτόν τον άνθρωπο που επιτέθηκε, πάλι και εκεί είχαμε νεκρούς. Δεν θέλετε να ξέρετε, έχουν καεί περίπου 900.000 στρέμματα συνολικά σε Γαλλία και Ισπανία. Οι φωτιές είναι τεράστιες. Ιδίως στην Ισπανία, λέει, η ίδια η φωτιά τροφοδοτεί τον εαυτό της, δηλαδή δημιουργεί κεραυνούς και ανέμους. Οπότε εξαπλώνεται όπου θέλει εκείνη. Επίσης, πλησιάζει τον Μπορντό. Στη Γαλλία οι φλόγες είναι 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό και δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης για 850.000 κατοίκους. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. 330.000 άνθρωποι συνολικά έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν έξω από εδώ και εννοείται ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για την Ευρώπη το χειμώνα. Εν τω μεταξύ και η Ισπανία και η Γαλλία, νομίζω και στην Ιταλία, είχαμε τρομερές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, όταν εμείς είχαμε εδώ πολύ ήπιο καιρό και πολύ ζέστη. Εκεί πέρα είχαν πραγματικά μεγάλες πλημμύρες και μετά από αυτό η φωτιά. Δυστυχώς όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα στην εποχή που φτιάξαμε, θα πω εγώ. Λοιπόν, είδαμε την Οδύσσια του Νόλαν, είναι μια εξαιρετική ταινία συνολικά, να τη δείτε, να μην διστάζετε καθόλου. Δεν έχει τίποτα παράτερο, δεν έχει τίποτα κουτό, δεν έχει τίποτα φτιαχτό, είναι μια χειροποίητη ταινία 100%. Είναι εξαιρετικά τα σκηνικά της ταινίας και η σκηνοθεσία, εσωτερικές οι ερμηνείες, δηλαδή ένας Οδυσσέας ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος, δίνει μια μάχη για να φτάσει σπίτι του, έδωσε μια μάχη για να πάρει την Τρία, όμως ξέρει πια. Και οι πόλεμοι τι σημαίνουν και οι θυσίες τι σημαίνουν. Φυσικά εννοείται δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι για ιστορική ακρίβεια, αλλά η ταινία είναι αρκετά ακριβής σε σχέση με την Οδύσσια. Κάνει και πολλά flashback. Δεν είναι κάτι ξένο και φυσικά είναι και ένα ωραίο πολιτικό σχόλιο για το τι ζούμε σήμερα σε σχέση με τους πολέμους, τους ανθρώπους που θα έρθουν, που έρχονται από τη θάλασσα, οι οποίοι τελειώνουν πολιτισμούς, έτσι, και όλα αυτά. Να τη δείτε την ταινία, δεν έχει τίποτα παράτερο. Ίσα-ίσα ο Νόλαν αποκαταστάθηκε, γιατί στην δική μου τη συνείδηση τουλάχιστον, δηλαδή μου θύμισε εποχές του Σκοτεινού Υπότη, που είναι μία από τις κορυφαίες ταινίες του. Χειρίστηκε το μύθο με μεγάλο σεβασμό. Φοβερή Anne Hathaway ως Πινελόπη, πρέπει να το πω, γιατί δηλαδή η γυναίκα το έζησε. Πραγματικά το έζησε. Πραγματικά. Και μπράβο της. Και αυτό που συνειδητοποίησα από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ότι όλοι τους αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλο σεβασμό αυτό το κείμενο το οποίο είχαν να διαχειριστούν. Και επίσης να πούμε για όσους γκρινιάζουν, γιατί πραγματικά η γκρίνια είναι ατελείωτη γύρω-γύρω για όλες τις βλακίες, ότι παιδιά έχουν πωληθεί μέχρι τώρα, ακριβώς λόγω της ταινίας, 100 εκατομμύρια μεταφράσεις, βιβλία μεταφράσεις της Οδύσσιας σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα κέρδος από μόνο του, γιατί σε μια εποχή που απαξιώνεται οτιδήποτε παλιό, αν και κλασικό, αν και... Η Οδύσσια τι είναι? Η Οδύσσια είναι το ταξίδι της ανθρωπότητας συνολικά στον κόσμο. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα πότε ξεκίνησε αυτός ο μύθος να πλάθεται, πότε ξεκίνησαν αυτά τα τραγούδια να τα λένε οι κοινότητες σε κάποια γωνιά της Μεσογείου, πώς έφτασε στα χέρια ή όχι του Ομήρου.
Υπάρχει και μια θεωρία μάλιστα η οποία λέει ότι ακριβώς επειδή στην Οδύσσεια περιγράφονται λεπτομέρειες των γυναικείων τότε εργασιών με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, η ύφανση, τέτοια πράγματα, κάποιοι μάλιστα λένε ότι οι γυναίκες οι οποίες μαζεύονταν γύρω από τη φωτιά το βράδυ έπλεξαν πολλά μέρη της Οδύσσειας. Σκεφτείτε το κι αυτό. Είναι μια θεωρία πολύ πολύ σύγχρονη. Την ακούμε, φυσικά και την ακούμε. Επειδή λοιπόν πρόκειται για ένα ταξίδι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο από κάπου ξεκίνησε, σιγά σιγά προσωποποιήθηκε, μπορεί και 10.000 χρόνια πριν. Δεν το ξέρουμε. Σιγά σιγά λοιπόν προσωποποιήθηκε, σιγά σιγά έγινε ελληνικό, σιγά σιγά έγινε αμυγός, έγινε όμηρος και το έχουμε και το συζητάμε. Για αυτή την ιστορία που αποτελεί μια ιστορία της ανθρωπότητας, επαναλαμβάνω, ας είμαστε λιγάκι πιο ανοιχτόμυαλοι, όπως ευτυχώς ήταν ο Νόλαν, και ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι έχουν να μας πούν πράγματα τα οποία τραγουδήθηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια και τα μάθαμε μετά το Μεσαίωνα εδώ, έτσι, προφανώς. Γιατί υπήρχαν παππούδες στην Κρήτη φυσικά, οι οποίοι έψελαν Οδύσσεια, όπως και στην Κύπρο και μάλιστα στα ομηρικά, αλλά δεν είχαν ακούσει και δεν ήξερε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, ας είμαστε λιγάκι ανοιχτόμυαλοι. Αν και δεν χρειάζεται και τόσο ανοιχτό μυαλό η ταινία για να τη δεις, δηλαδή πραγματικά δεν είναι κάτι, δεν είναι ρήξη και έλευθο, δεν είναι κάτι. Είναι μια, πώς ένας άνθρωπος 50 χρόνων δυτικός Αμερικανός διάβασε και τι του είπε η Οδύσσεια σε σχέση με το τώρα, γιατί αυτό κάνουν οι δημιουργοί. Οι δημιουργοί δεν παίρνουν κάτι και το βάζουν φιλολογικά 1, 2, 3, 4 και συγγνώμη που θα το πω με όλο το σεβασμό, αυτή η ταινία είναι σαφώς εκατομμύρια φορές καλύτερη από τις ταινίες του 60 και του 70 που έβλεπαν στον Οδυσσέα μόνο έναν πορθητή, έναν πολυμήχανο άνθρωπο ο οποίος κυρίευσε την Τρία και τι ωραία και γιούπι και σταματούσε εκεί το πράγμα. Όχι, δείχνει τον αγώνα ενός ανθρώπου να γυρίσει σπίτι του, γιατί να γυρίσει σπίτι του, ποια η διαφορά του τότε με τώρα, πώς ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια για να πάει στην Τρία να πολεμήσει και πώς γυρίζει σπίτι. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, να τη δείτε. Κατά τα λοιπά, να ρίξουμε και μια ματιά τι έχουμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη. Εμείς ξέρουμε βέβαια τι έχουμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη, γιατί έχει στις 5 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και αργότερα στις 7 έχει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κοινουρίας. Βεβαίως. Όμως, στις 10 το πρωί ξεκινάνε, έχει εκδηλώσεις για το 5ο θερινό σχολείο του Αρχείου της Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο, βεβαίως. Επίσης, 10.30 έχει μια δράση αποδοχή της διαφορετικότητας και αυτό στο Λεωνίδιο. Στις 8.30 συναυλία αφιέρωμα στην Τρίπολη, Μάνος Ελευθερίου, Σταύρος Κουγιουμτζής, Ελεύθεροι και Ωραίοι. Μισό λεπτό να δούμε πού είναι τώρα αυτό. Στο Θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου, σήμερα στις 8.30, ωραία. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Νεοχώρι Λυκόσουρα στις 9. Και στις 9 στη Δημητσάνα, νύχτες πρεμιέρας, βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες, στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε και αύριο πράγματα να κάνουμε βέβαια εδώ. Έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Δαμιανού στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης στις 8.30 με τίτλο «Επιστροφή». Έχουμε. Έχουμε βραδιά θεάτρου σκιών στον Άγιο Ανδρέα στις 9. Ο γάμος του Μπαρμπαγιώργου και ο Καραγκιόζες Νύφη από το στράτο Καμπισιούλη στον Άγιο Ανδρέα στις 9. Υποθέτω είναι το ίδιο πράγμα, ναι. Και η The Swinging Cats Trio στο Estella Festival Summer Solstice στο Άστρος. Γιατί είναι παιδιά τόση αγγλικούρα πια σε αυτό το φεστιβάλ, στο Εστέλα. Λοιπόν, από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα, κράνος, ζώνη, προσοχή. Έτσι, προσοχή. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να τον αγαπάτε πολύ. Παρακαλώ πολύ. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
9: Έλες ψητώ με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει. Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
7: Δεν πεινά.
9: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρου.
7: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά?
11: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
13: Εφτάσε.
14: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
15: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
14: Αυτόν πάρε.
15: Γιατί?
14: Γιατί είναι πιο κοντά.
15: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
14: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
15: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
14: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
15: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
16: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
17: Πιο γρήγορα.
16: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
17: Πιο γρήγορα.
16: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
17: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
16: Συσκευασίες τροφίμων.
17: Πιο γρήγορα.
16: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
17: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
18: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι και τις 11 με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καθώς το κορίτσι μας η Αμαλία Κάτζου έχει πάρει την καλοκαιρινή της άδεια και όπως μου γράφει η Δήμητρα από την Κοζάνη. Καλημέρα, Δήμητρα. Η Αμαλία δεν θα σου την πει για τον καφέ που είπε ότι η Κασιανή φέρνει καλύτερο καφέ, αλλά ότι βρήκε την ευκαιρία να πει ότι το 74 ήσουν αγέννητος και να περάσει απαρατήρητο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δήμητρα. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, όπως και στο studio 3lfm.gr για τα email σας, όπου γίνεται χαμός, παιδιά, με την Οδύσσια. Και λέει ο Αβραάμ, να που κολλάει η Οδύσσια που λέγαμε, φύο ελπάς και πίσω δεν γυρνάς. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, η Οδύσσια, η Ιθάκη, ψάχνοντας όλη την Ιθάκη μας. Γιατί εμείς, αλήθεια, δεν ψάχνουμε την Ιθάκη τόσα χρόνια. Δεν έχουμε βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη. Περνάμε εκεί από τη Σκύλα και τη Χάρη, συναντάμε λεστριγόνες, κύκλοπες, λωτοφάγους. Έχουμε ξεκινήσει από το 2009 και ταξιδεύουμε για την Ιθάκη.
2: Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πορεία. Μια νέα Οδύσσια για τον Ελληνισμό. Όμως, πλέον, ξέρουμε το δρόμο. Ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη. Και έχουμε χαρτογραφήσει και τα νερά.
0: Το ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη. Έχουμε χαρτογραφήσει τα νερά από τότε και πηγαίνουμε. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει τώρα το ταξίδι και πηγαίνουμε να δούμε τώρα πότε θα φτάσουμε στην Ιθάκη. Έχουμε τον Οδυσσέα που έχει ανέβει στο καράβι, μας έχει καλέσει όλους και εμάς για να είμαστε πλήρωμα. Το θέμα είναι να μην παρασυρθούμε, για παράδειγμα, από το τραγούδι των Σιρήνων.
3: Θαρώ πως πολλές φορές βρισκόμουν και εγώ ίδιος μέσα στον μύθο του Οδυσσέα που είπε στους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάρτι προκειμένου να μην αντιδράσει ακούγοντας το τραγούδι των Σιρήνων.
0: Α, και ο Τσίπρας ήταν δεμένος στο κατάρτι. Και εκείνος είχε μπει στο καράβι πάνω, πήγαινε για την Ιθάκη, του είπε και τον δέσανε εκεί στο κατάρτι. Και δεν άκουσε τις σιρήνες. Έχουμε κι άλλο Οδυσσέα. Τι νομίζεις, έναν έχουμε. Έχουμε πολλούς.
4: Εμείς είμαστε ο Οδυσσέας, όχι ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας πέθανε έξω από την Τρία. Ο Οδυσσέας, ο έξυπνος, ο φυής, ο πολυμήχανος, μπήκε στην Τρία. Άλωσε την Τρία. Έσπασε τα τείχη με το δούριο ύπο και μπόρεσε και πάταξε αυτό που επί δεκαετίες δεν μπόρεσε να πατάξουν. Εμείς λοιπόν προτιμάμε να μην πέσουμε έξω από τα τείχη της Τρίας. Εμείς θα μπούμε σαν τον Οδυσσέα μες στην Τρία, θα φτάσουμε στην Ιθάκη και θα βασιλεύσουν η Ελλάδα και οι Έλληνες.
0: Φτάνουμε όπου να είναι, παιδιά, έχουμε βάλει το δούριο ύπο εκεί πέρα, τους κοροϊδεύουμε όλους και φτάνουμε στην Ιθάκη και θα βασιλεύσουμε. Είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος, Οδυσσέας. Όπως άκουσες, μου άρεσε και το έβριμα με το δούριο ύπο στην ταινία. Ήταν ξεχωριστό από αυτό που έχουμε μάθει. Το είχαν αφήσει στην παραλία πάνω στην αμμουδιά, μισοθαμένο.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν όπως το βλέπαμε πάνω σε ρόδες έξω από τα τείχη της Τρίας. Ήταν ένα διαφορετικό έβριμα εκεί πέρα στην ταινία. Να και ο Δούριος ύπος λοιπόν. Τον έχει ετοιμάσει ο Κυριάκος Βελόπουλος, τον έχει κατασκευάσει. Πολυμήχανος Οδυσσέας και εκείνος. Για να δούμε λοιπόν πότε θα φτάσουμε στην Ιθάκη.
5: Δεν πιστεύω.
0: Oh.
5: Σε ένα πατερναλιστικό κράτος που απλά προσφέρει μια αυταπάτη προστασίας, ευνουχίζοντας τους πολίτες από κάθε δημιουργική αλλαγή. Ούτε με συγκινούν οι λυρικές αναφορές για μια επιστροφή σε μια Ιθάκη που δεν υπάρχει πια.
0: Δεν θέλει να πάει. Εκείνος δεν θέλει να πάει, δεν υπάρχει, λέει, Ιθάκη, εγώ δεν γυρίζω πια. Έτσι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκείνος δεν θέλει να πάει. Άλλοι θέλουν να πάνε, ρε παιδί μου, άλλοι το έχουν βάλει σκοπό να φτάσουν στην Ιθάκη.
6: Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται, σαν τον ορίζοντα. Θα πω όσο πηγαίνεις, τόσο απομακρύνεται.
0: Είναι και ατιμούλα, η Ιθάκη είναι σαν το σοσιαλισμό. Δηλαδή φτάνεις στο σοσιαλισμό και με το πλησιάζεις, τσουπ κανένα έτσι και πάει πιο μπροστά. Δεν προλαβαίνεις να τον αγγίξεις το σοσιαλισμό, κατάλαβες.
1: Φεύγει, απομακρύνεται.
0: Ναι, έτσι κάνει και η Ιθάκη. Είναι άτιμη η Ιθάκη, αλλά πού θα πάει, μία, δύο, τρεις, δεν μπορεί, θα φτάσουμε.
7: Επιτέλους, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, φτάσαμε στην Ιθάκη.
0: Αυτό είναι, κατέβα, φτάσαμε, μπήκαμε βαθύ.
1: Το πιάσαμε το σοσιαλισμό.
0: Μπήκαμε βαθύ, κατέβα, να πάμε Κιόνι, να πάμε Σταυρό. Είναι και ωραία Ιθάκη, παιδιά, να τα λέμε αυτά έτσι, πανέμορφο νησί. Έχουμε φτάσει λοιπόν στην Ιθάκη, είμαστε στην Ιθάκη, καλά να περάσουμε. Καλημέρα στο Μιχάλη. Ταινία είναι ρε παιδιά, λέει. Μια απλή ταινία. Πρέπει να έχει σοβαρό πρόβλημα να σε πειράζει μια ταινία που έχει απλά ως βάση μύθους. Ήμαρτον σε αυτή τη χώρα, αντί να κοιτάμε το χάλι που ζούμε, τσακωνόμαστε για τις ταινίες. Φίλε Μιχάλη, δεν τσακωνόμαστε. Ο καθένας έχει απλά μια διαφορετική προσέγγιση. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ένας ο Μαγκελάνος λέει και δεύτερος ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλημέρα και στον Νικόλα. Ο Νικόλας ασχολείται με την ωραία Ελένη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για την ωραία Ελένη. Έχει στείλει και η δική μας η Νίκη Κότσου μήνυμα σχετικά με την ωραία Ελένη. Και λέει δεν ισχύει αυτό για τα λευκά χέρια. Ο Όμηρος το χρησιμοποιούσε για όλες ως ένδειξη ομορφιάς. Το χρησιμοποιούσε και για όλες τις θέες. Μα όλες. Οπότε δεν ήταν συγκεκριμένο για την ωραία Ελένη. Καλημέρα και στο Λευτέρη κάτω στην Κρήτη. Να είσαι καλά φίλες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που ενοχλούνται, για παράδειγμα, με το χρώμα της ωραίας Ελένης, όπως αντίστοιχα θα είχαν ενοχληθεί με έναν μαύρο Μέγα Αλέξανδρο. Ο Θόδωρος θα ήθελε να δει το sequel με το γιο του Οδυσσέα, με την Κύρικη και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα και σε σένα, Θεόδωρε. Νάτος και ο Γιώργος στην όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα από όλο να λέει και ωραία μας Κασιανή. Κανονίστε σήμερα, έχω κλείσει να πάω να τη δω. Και ακούγοντας λέει την παρότρινση της Κασιανή σε άλλη εκπομπή, δεν θα πάω σε θερινό. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Ναι, πρέπει να είναι διαφορετική εμπειρία.
1: Νομίζω πως ναι. Σε κάποια σημεία ένιωθα ότι θα ήθελα να είμαι σε κλειστό κινηματογράφο για να καταλάβω καλύτερα αυτό που έδινε ο σκηνοθέτης, γιατί είχε πάρα πολλές ώρες σκηνές με τη θάλασσα, με τις μάχες που σε ένα κλειστό κινηματογράφο τις βιώνεις διαφορετικά.
0: Και ο Νίκος, γιατί κολλήσαμε, λέει, ότι είναι μαύρη η ωραία Ελένη και όχι η Κλυτεμνίστρα. Το είπαμε νωρίτερα, αφού ήταν αδελφές, λογικό ήταν να ήταν και οι δύο μαύρες.
1: Ήταν και η ίδια ηθοποιός.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο Γιάννη στο Ήλιον. Καλή εβδομάδα και σε εσένα, αγαπητέ φίλε. Υπάρχουν και κάποια άλλα μηνύματα. Η Μαρία απογοήτευση. Κανείς δεν κατάλαβε, λέει, από όσους γράφουν ότι η ταινία είναι αλληγορία. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Τώρα, λέει, που αναρωτιέμαι, αν γυριστεί ταινία για τον Λένιν, ποιος ηθοποιός θα τον ενσαρκώσει. Κάτι ανησυχίες που έχεις και εσύ, αδελφάκι μου, πρωί-πρωί. Ενώ ο Σταύρος από τον Πειραιά, αν ο Νόλαν είχε χιούμορ, θα έβαζε ωραία Ελένη τη Σκάρλετ Γιοχάνσον και Αγαμέμνονα τον Τσακαλώτο. Και ο Παναγιώτης, άντε, λέει, να κάνουν ταινία την εκπομπή και να έχουν την Αμαλία Μαύρη και σε ένα Κινέζο. Έρε γέλια που θα κάνουμε. Και ο Βασίλης. Βασίλη, δεν μας τα λες καλά. Καλημέρα, λέει. Ποια Σαρλίζ Θερόν, εργατάκια. Μία είναι και μοναδική. Αμαλία Κάντζου. Αυτό λέει δηλαδή ο Βασίλης. Ποια Σαρλίζ Θερόν, Αμαλία Κάντζου.
8: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Πού να σφίξουν οι ζέστες, Βασίλη μου. Βλέπεις πόσα είναι τα μηνύματα.
1: Δεν μπορείς να τα διαβάσεις.
0: Και η Λία, ο Ευρυπίδης, λέει, αναφέρει ότι η Ελένη είναι ξανθιά. Παιδιά, πώς να το κάνουμε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ομηρικό έπος, μιλάμε για Έλληνες, για ελληνική μυθολογία. Οι Έλληνες τι να κάνουμε, παιδιά. Ήταν λευκοί και κυρίως με ανοιχτά χρώματα. Ήταν ξανθοί, με ανοιχτό χρώμα μάτια. Έτσι ήταν τουλάχιστον οι αρχαίοι Έλληνες, σύμφωνα με όλες τις περιγραφές. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που αισθάνομαι ότι κρατάω από τους αρχαίους Έλληνες, πελασγός δηλαδή. Κανονικός, έτσι. Κάπως έτσι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, για να καταλάβεις ότι είναι ένα παράδειγμα δηλαδή. Ελπίζω να ακούει Κάντζου. Νάτος και ο Δυτικός, η ομηρική Ιθάκη είναι η Λευκάδα. Το πίστευε, λέει, ο αρχαιολόγος Νάιπερφελντ, του οποίου ο τάφος είναι στη Λευκάδα. Ακούγονται πάρα πολλά, δεν έχει βρεθεί κάτι συγκεκριμένο. Καλημέρα και στο Διονύση, τον Καντιάνη. Να σε καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Και ο Αλέξανδρος, απίθανη ταινία και χωρίς ψηφιακά όλα τα εφέ πρακτικά. Είσαι κανένας, λέει, της Κύρκης κορυφαία, καθόλου walk, κάθε άλλο σχεδόν, λέει, χριστιανός ηθικά ο Οδυσσέας, καθώς είχε και ενοχές. Ήταν 7 χρόνια εκεί, καταλάβεις. Ήξερε ότι κάτι δεν πάει καλά, σου λέει. Κάτι θυμάμαι, λέει, πρέπει να έχω οικογένεια, πρέπει να έχω παιδί κτλ. Τι με κάνεις εδώ που με κρατάς 7 χρόνια, έλεγε στην Καλυψό. Αλλά 7 χρόνια είχε μείνει εκεί με την Καλυψό, δεν ξεκολούσε με τίποτα. σου είπα, άμα είχα και εγώ τη Σαρλίζ Θερόν και με είχε φυλακισμένο σε ένα νησί, σιγά μην
1: έφυγε. Ο άνθρωπος ήθελε να φύγει, βρε Ιωσήφ μου. Πήγαινε και μάζευε τα, ναι, τα ποκαίδια, ναι, ναι, από το καράβι, ναι, του, ναι, να φτιάξει, ναι, τη σχεδία.
0: 7 χρόνια του πήρε να θυμηθεί. Καλημέρα, αρετή, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Ξεχάστε, λέει, τους ελεύθερους δρόμους φέτος. Με τέτοιες τιμές γενικά ο κόσμος δεν πάει πουθενά, αναφερόμενος προφανώς στις τιμές των καυσίμων, αλλά γενικότερα και στο κύμα της ακρίβειας. Για το οποίο πρέπει να πούμε ότι σήμερα οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και των πολυεθνικών εταιριών θα καταθέσουν τις προτάσεις τους προς το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με τους κωδικούς των προϊόντων που θα μειωθούν από 31 Αυγούστου. Αυτή η περίφημη συμφωνία κυρίων που λέμε και θα τεθεί σε εφαρμογή από τέλη Αυγούστου, επί της ουσίας από αρχή Σεπτέμβρη. Σήμερα λοιπόν θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για τα προϊόντα.
1: Και τους κωδικούς για τους οποίους θα δούμε τις μειώσεις από αρχές Σεπτεμβρίου. Εντάξει, το είπαμε, το είχαμε ξανασυζητήσει ο ΣΥΦ, ήμασταν μαζί την περίοδο που έγινε αυτή η συμφωνία κυρίων, ότι είναι πολύ εύκολο να λες ότι από Σεπτέμβρη θα χαμηλώσω τις τιμές, ενώ όλο το καλοκαίρι με τους τουρίστες που βρίσκονται εδώ και προτιμούν πλέον να ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ της περιοχής, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές. Το θέμα είναι να δούμε και τι αυξήσεις θα είναι αυτές, ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα, να μην είναι, να είναι τα βασικά είδη που χρησιμοποιεί μια οικογένεια και όχι κωδικοί που δεν τους ακουμπάει σχεδόν κανείς ποτέ.
0: Βέβαια, γιατί αν η μείωση γινόταν τώρα θα χάναμε και έσοδα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε και από τον τουρισμό, γιατί υπάρχει ο ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορούσαν να χαθούν τα έσοδα τώρα μέσα στην τουριστική περίοδο, οπότε γι' αυτό λέμε από Σεπτέμβριο. Και βλέπουμε οι πολίτες όμως, οι οποίοι πηγαίνουν για να ψωνίσουν, αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα.
9: Κάθε μέρα και πιο ακριβά, δηλαδή στάνταρ πράγματα 5% πάνω.
10: Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα λόγω της ακρίβειας και λόγω της τσέπης.
11: Εγώ που είμαι και τρίτεκνη, θέλω τουλάχιστον 600 ευρώ το μήνα, γιατί συζητάμε ότι έχω 3 αγόρια στην εφηβεία.
10: Το σκέφτεσαι ειλικρινά να πάρεις κρέας. Και έτσι, εκεί που τρώγαμε 4 φορές τη βδομάδα, τώρα τρώμε 2.
12: Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι μέσα με 70 και 80 λεπτά και φτάνει στο ράφι με ένα μαγικό τρόπο στα 3 και 3,5 ευρώ.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν, όπως την περιγράφουν και οι καταναλωτές αλλά και οι παραγωγοί. Γιατί άκουσες για τα ροδάκινα στο τέλος, φεύγουν 70 λεπτά από το χωράφι και φτάνουν 3 και 3,5.
1: Να σου πω για κάτι που παρατήρησα τις προάλλες στο σούπερ μάρκετ. Είχα καιρό να πάρω, έπαιρνα κάτι καιρό ενώ 2 χρόνια. Έτοιμες βαφλίτσες που τους βάζεις κάτι πάνω και το είναι εύκολο πρωινό, ας πούμε. Και το είχα παρατήσει, επειδή δεν είναι ότι πιο υγιεινό. Και τις πετυχαίνω προχθές, είχαν όταν τις αγόραζα εγώ γύρω στο 1 ευρώ ή 2 που είχε μέσα η συσκευασία. Και έχουν 2,30. Από 1 ευρώ και κάτι που είχαν, έχουν 2,30. Έχει διπλασιαστεί η τιμή σε ένα χρόνο περίπου που έχω εγώ να τις αγοράσω. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα περισσότερα προϊόντα. Μέσα σε ένα διάστημα ενός 2 ετών έχουν διπλασιαστεί όλες οι τιμές σε όλα τα προϊόντα που μπορείς να βρεις στο σούπερ μάρκετ.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλημέρα, λέει, υπέρτατε παραγωγή. Πώς κατάφερες να ξαποστείλεις τη ζωγράφια? Δεν την έχω ξαποστείλει εγώ. Έχει πάρει άδεια το κορίτσι. Είναι από την καλοκαιρινή της άδεια. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά. Πάμε, λέει, για τη δική μας Οδύσσια, τελευταία εβδομάδα εργασίας. Με το καλό, Γιώργο, να βγεις στην άδειά σου. Καλημέρα και στον Ηλία, παρότι ήταν 3 ώρες η ταινία. Λέει, την είδα χωρίς να βαρεθώ. Σημαντικό. Τα walk-lay δεν με απασχολούν. Δεν πήγα να δω ντοκιμαντέρ, πήγα να δω μυθοπλασία με ό,τι αυτό μπορεί να περιέχει. Φαντάστηκα ότι δεν είμαι Έλληνας, αλλά ένας Τέξανος ανιστόρητος και είδα ένα ωραίο οπτικοποιημένο παραμύθι.
1: Ο φίλος ο Τάξιτρο λέει να σε βγάλουμε στο ψυγείο να κρατήσουμε το σόι. Λαζιέ.
0: Αμέ, φυσικά να με κρατήσετε, παιδιά, για να με δείχνετε και στις επόμενες γενιές. Καλημέρα, Μελέτη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμου. Εγώ θέλω να αφήσουν την Ιθάκη ήσυχη, λέει, γιατί η Ιθάκη θα μας κυνηγάει στο τέλος. Ο Τάσος λέει: καταλάβαμε, ετοιμαστείτε για νέες αυξήσεις σχετικά με την συμφωνία κυρίων. Καλημέρα, Σόφη μας. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Όσο λέει για τους πολιτικούς, δεν νομίζω ότι κάποιος από αυτούς έχει περάσει Οδύσσια εν αντιθέσει με το λαό που την περνάει καθημερινά. Κάπως έτσι είναι και η πραγματικότητα. Και καθώς αναφέρεται τώρα στους πολιτικούς, πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε την δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Είχαμε την Παρασκευή και τη σύγκριση στη Βουλή, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και την συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open την Παρασκευή, εκεί όπου έστειλε για άλλη μια φορά μήνυμα ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο.
13: Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου.
0: Εκλογές λοιπόν δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, είπε για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά μετά από όσα έχουν προηγηθεί, ούτε μετεκλογικά. Οπότε απάντησε εμέσως και σε αυτό που είχε υποθεί το προηγούμενο διάστημα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση για ενδεχόμενη συνεργασία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ξέκοψε αυτό ο πρωθυπουργός. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ρωτήθηκε από τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά για ένα ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο κτλ. Και απάντησε.
13: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμπα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
14: Ό,τι αθροίζει.
13: Καλή τύχη.
0: Καλή τύχη, λοιπόν. Ευθύθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την άλλη καλεί τους πολίτες να επισκέπτονται την πλατφόρμα που δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, από σήμερα. Το παρατηρητήριο για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
0: Ακριβώς. Και καλεί λοιπόν τους πολίτες να δίνουν τις τιμές που βρίσκουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ώστε να λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα και να καταγράφονται οι τιμές και να δημιουργηθεί αυτό το παρατηρητήριο. Είναι μια πρωτοβουλία λοιπόν που παίρνει το ΠΑΣΟΚ.
15: Από τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί, το ΠΑΣΟΚ, πριν γίνει κυβέρνηση, μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα, θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα, αφού δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρετεί και σε αυτό το τομέα τους λίγους και τους ισχυρούς εις βάρος της κοινωνίας και ιδιαίτερα εις βάρος των νησιών και των μόνιμων κατοίκων.
0: Παρατηρητήριο τιμών λοιπόν ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από το ΠΑΣΟΚ. Η πλατφόρμα έχει ανέβει από σήμερα λοιπόν Δευτέρα, οπότε οι πολίτες μπορούν να την επισκέπτονται. Τώρα, οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίσεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Magenta One Business.
1: Υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία μπραντς σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Show me the way
0: into your heart. Light up the dark. Πάμε και στην κυρία Καριστιανού, γιατί και η κυρία Καριστιανού έδωσε συνέντευξη. Στον Sky μίλησε το πρωί της Παρασκευής. Εκεί είπε λοιπόν ότι πιστεύει ότι ο λαός θα εμπιστευτεί την ελπίδα για την δημοκρατία.
16: Εγώ πιστεύω ότι θα μας δώσει εμπιστοσύνη ο λαός, θα πιστέψει σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο είναι πραγματικά δικό του κομμάτι,
17: ότι θα
16: και θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά. Να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε υποσχεθεί και που χρειάζεται η κοινωνία.
0: Εμφανίστηκε σίγουρη λοιπόν για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ταυτόχρονα ρωτήθηκε για την κυρία Κωνσταντοπούλου και είπε.
1: Έχει προκαλέσει αντιδράσεις αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι είναι πολλά χρόνια πολιτικός, αποτελεί μέρος του συστήματος και διαφωνεί το κόμμα της μαζί της.
0: Οπότε λέει είναι μέρος του συστήματος, εμείς δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου που είναι μέρος του συστήματος. Χθες εντωμεταξύ πραγματοποιήθηκε και εκδήλωση της ελπίδας για τη δημοκρατία με θέμα τα κόκκινα δάνεια. Να ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε εκεί η κυρία Καριστιανού.
14: Η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει δηλώσει ότι, την αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων, κάτι που πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και βέβαια όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια, αλλά και οποιοδήποτε φαινόμενο κακής πρακτικής, αδιαφάνειας και ισχροκέρδειας κατά των αδενεοληπτών. Είναι άμεση προτεραιότητά μας να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το δίκαιο, το σωστό, να αποκαλύψουμε τις παρανομίες που έχουν προηγηθεί και βέβαια να φροντίσουμε ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
0: Προτεραιότητα λοιπόν για την ελπίδα για τη δημοκρατία, το θέμα με τα κόκκινα δάνεια και με τα φαντς. Βέβαια υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και εκείνη η αναφορά ότι η κυρία Καριστιανού συμμετείχε σε εταιρεία κατά 50% και ήταν διαχειρίστρια σε εταιρεία η οποία είχε αγοράσει από φαντ, από πλειστηριασμό, ένα ακίνητο.
1: Ναι.
0: Η ίδια όπως είχε απαντήσει ήταν όντως διαχειρίστρια της εταιρείας και μέτοχος κατά 50%, αλλά την ουσιαστική διαχείριση είχε ο τότε σύντροφός της και ότι εκείνη δεν γνώριζε την συγκεκριμένη αγορά. Για να λέμε τα πράγματα και από τις δύο πλευρές. Βέβαια εδώ πέρα στα μηνύματά σας από ό,τι βλέπουμε το θέμα το οποίο μονοπολεί είναι η Οδύσσια, η ωραία Ελένη, αν ήταν μαύρη, αν ήταν άσπρη. Ο Σταύρος από την άλλη θέλει ωραία Ελένη την Κίμπερλι. Έχει μια λατρεία με την κυρία Γκυλφόηλ. Ο Σταύρος από την πρώτη μέρα που έγινε γνωστή η παρουσία της στην Ελλάδα.
1: Είναι ο πρόεδρος των φίλων Κίμπερλι Γκυλφόηλ. Ναι, είναι, ναι, ο Δημήτρης Μιχαλέλης, να ξέρεις.
0: Α, ναι, το πουλάκι μου.
1: Ο οποίος έχει στείλει και μήνυμα. Να σε προστατέψω που λες ότι κατάγεσαι από τους πελασγούς.
0: Καλημέρα Δημήτρη, και έλεγα καλά λόγια για σένα. Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Λέει, ο Οδυσσέας 7 χρόνια με την Καλυψό και δεν κατάλαβε πως πέρασαν. Εγώ 30 με τη γυναίκα μου και νομίζω ότι είμαστε 3-4 χρόνια μαζί. Έχουν επέτειο σήμερα.
1: Τι γλυκό.
0: Πάνε τα πρώτα άντα τώρα για τα δεύτερα. Κάθε καλό την αγάπη μας, τις καλύτερες ευχές μας Πάνο, να είστε γεροί και ευτυχισμένοι.
17: Real FM

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110, σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
14: Yeah.
3: ακούσαμε για τον πρόεδρο του κινήματός μας, δεν είναι ωραία Ελένη. Κρατεός Νικόλας είναι μάλλον. Ο καθένας ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη. Κρατεός Νικόλας είναι μάλλον. Χάθη!

0: Μετά από όλα αυτά, χάθηκε η τρία. Όταν άκουσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η ωραία Ελένη, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυρία Λιακούλη, να απαντάει ότι είναι ο κρατιός Νικόλας, λέει και η τρία, άσε να χαθώ, καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Είναι αμέτρητα τα παραδείγματα στην ελληνική πολιτική σκηνή, με Οδυσσέα, με ωραία Ελένη και γενικά με την ελληνική μυθολογία και με τα ομηρικά έπι. Για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα έχουμε και κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Την κλήρωση θα την κάνουμε εμείς εδώ σε λίγο μαζί με την Κασιανή. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή, καθώς στην κλήρωση που θα ολοκληρωθεί σε λίγο, το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο. Όχι, περίμενε, πότε είναι αυτό, όχι. Πού είναι το σημερινό, μου το πήρανε? Α, λάτο, περίμενε ρε παιδί μου να το πω. Στην κλήρωση λοιπόν που θα ολοκληρωθεί σε λίγο, το πρώτο δώρο είναι τριήμερο στο Πήλιο, προσφορά του Real FM και τη Selecta Rendecar. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία για όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγο, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU για να απολαύσετε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. Και βέβαια, 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 και 70 για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάνε κράτηση στο seajets.com ή το ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει περίπου σε 10 λεπτά. Θα σας τα ανακοινώσει τα αποτελέσματα η κυρία Κασιανή Βράχα.
1: Έχεις κατεβάσει την καινούργια εφαρμογή του Real Group? Γιατί εγώ την έχω κατεβάσει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μόνο μία εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν σε iOS και Android.
0: Καλημέρα στον Μπάρι και στην νορβηγική μυθολογία. Λέει, σε ταινία δηλαδή, ανέβαζαν μαύρο Θόρ, θα ήταν κάτι ωραίο. Επίσης, η ωραία Ελένη δεν μπορεί να μην ξέρουμε πώς ήταν, αλλά σίγουρα δεν ήταν από το Ντιτρόιτ. Έχει ενοχληθεί ο Μπάρις με το θέμα. Ο Δήμος από την άλλη, εγώ την πολιτική λέει, θα την ονόμαζα ο Κανένας, γιατί κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Καλημέρα και στο Δήμο, στο Βόλο και στην Αθηνά που μας ακούει. Οπ! Στο Μαύρο Λιθάρι, τι έγινε, πάει το Λονδίνο, Μαύρο Λιθάρι. Εμένα πάντως λέει μου άρεσε η Οδύσσια, θα προτιμούσα άλλη για την ωραία Ελένη, αλλά δεν με χάλασε. Εγώ συμφωνώ με την Αθηνά, δεν με χάλασε ρε παιδί μου, αλλά εντάξει και εγώ θα προτιμούσα.
1: Να δεν είσαι αριστερόν.
0: Μια okay, ελληνική ναι. Μορφή, να σου το πω έτσι, γιατί μιλάμε για την ελληνική μυθολογία. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε, α, τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτό λέω.
1: Εντάξει, ήταν ελάχιστος ο χρόνος που αφιερώθηκε στην ωραία Ελένη στην ταινία. Ήταν και, μην κάνω και spoiler τώρα σε όσους δεν την έχουν δει, θα το αφήσω να το δείτε. Ήταν ελάχιστος ο χρόνος που έπαιξε. Δεν νομίζω ότι έκανε κάποια τρελή διαφορά ή μεγάλη αίσθηση αυτά τα τρία λεπτά που μπορεί να την είδαμε στην οθόνη μέσα σε μια ταινία τριών ωρών.
0: Σήμερα είναι του Αγίου Παντελεήμονα.
1: Ναι.
0: Και ξεχάσαμε να το πούμε. Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, Χρήστο, που μου αναστοθύμησες. Εγώ φταίω.
1: Και στην Παρασκευή και στον Παρασκευά που γιορτάζαν χθες.
0: Χρόνια πολλά στους Παντελίδες, λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Παντελή το Χάρο, το φίλο μου. Χρόνια πολλά, Παντελή. Να είσαι καλά.
1: Make up your mind. Μας έχει σώσει ο Παντελής από του Χάρου τα δόντια ούκο λίγες φορές.
0: Είναι όνομα και πράγμα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Με το πολύ σοβαρό θέμα λέει, των κοτόπουλων με τη σαλμονέλα, έχουμε κάποια εξέλιξη? Γιατί είχαμε αυτά τα περιστατικά και στη Λαμία αλλά και στην Καστοριά. Ήταν δύο διαφορετικά περιστατικά με σαλμονέλα Γίνονται οι έρευνες από τις αρχές. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω μάθει κάτι καινούριο.
1: Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι γίνονται έλεγχοι, ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν κάπου στα 20, σχεδόν 30 στη Λαμία και κάποια ακόμη στην Καστοριά. Αυτό που λένε ο ΕΟΔΗ τουλάχιστον είναι ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή η σαλμονέλα από μόνη της. Είναι μια βαριά γαστρεντερίτιδα. Το θέμα είναι υγειονομική έλεγχη για να δουν από πού ξεκίνησαν τα κρούσματα.
0: Από εκεί και πέρα, σας λέγαμε στην προηγούμενη ώρα τις εκπομπές για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν σε Ισπανία και Γαλλία με τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Στην Ισπανία όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα που λέμε πάρα πολλές φορές του υπερτουρισμού. Και έτσι λοιπόν στη Μαγιόρκα υπάρχουν συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές κατά του υπερτουρισμού. Μάλιστα, η αστυνομία χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες και υπάρχουν τραυματίες από αυτές τις συγκρούσεις κατά του υπερτουρισμού. Γιατί οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλο. Δηλαδή βλέπουν τις πόλεις τους, βλέπουν τα χωριά τους να κατακλείζονται ανεξέλεγκτα από τουρίστες. Οι υποδομές δεν επαρκούν ώστε να φιλοξενήσουν τόσους πολλούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα και εκείνοι να βιώνουν μια αφόρητη κατάσταση. Και έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό αυτό το φαινόμενο των διαδηλώσεων κατά του υπερτουρισμού, που τώρα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, τουλάχιστον στην Ισπανία, καθώς έχουμε συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές. Και φοβάμαι ότι δεν θα αργήσουμε όχι να δούμε συγκρούσεις, ενώ να δούμε και εδώ αντιδράσεις για αυτόν τον υπερτουρισμό, ειδικά από μικρά νησιά, τα οποία δέχονται πολύ μεγάλο τουριστικό όγκο, χωρίς να μπορούν να αντέξουν αυτούς τους επισκέπτες και κυρίως χωρίς να έχουν τις απαραίτητες υποδομές.
1: Αυτό το θέμα είναι οι υποδομές. Όχι μόνο να υπάρχουν τα καταλήμματα για να φιλοξενήσουν τους τουρίστες, αλλά να αρκούν οι υποδομές, το σύστημα ίδρυυσης. Είναι ένα. Θέλουμε τον τουρισμό, ειδικά και στην Ελλάδα, που είναι αυτό που λέμε βαριά μας βιομηχανία και πολλούς εκνευρίζει, πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε να μπορούμε να αντέξουμε και αυτούς τους τουρίστες. Όχι μόνο να τους θέλουμε για τα χρήματά τους, αλλά να μπορούμε να τους αντέξουμε.
0: Δεν είναι καλό και για εκείνους. Γιατί, για παράδειγμα, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και σε αυτή τη σεζόν για νησιά, τα οποία είναι στην κορυφή της τουριστικής κίνησης, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την αποκομιδή των απορριμμάτων, με το νερό, με το αποχαιρετιστικό σύστημα. Δηλαδή και η εικόνα που παρουσιάζουμε δεν είναι η κατάλληλη προς τους ξένους επισκέπτες. Και θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα, καθώς λέμε τώρα για τον υπερτουρισμό. Ένα παράδειγμα που το έχω ζήσει από πρώτο χέρι, γιατί πάω πάρα πολύ συχνά από μικρό παιδί στην Κεφαλονιά. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια παραλία που λέγεται Αντίσαμος. Είναι η πιο όμορφη παραλία του νησιού. Καταπληκτική, τεράστια παραλία, με λευκό βοτσαλάκι και γαλαζοπράσινα τυρκουάζ νερά. Τα δέντρα φτάνουν σχεδόν μέχρι την παραλία. Αυτή η παραλία λοιπόν, όταν πήγα εγώ πρώτη φορά, ήταν αυτό που λέμε παρθένα. Ήταν χωματόδρομος για να κατέβεις κάτω, όχι στρωτός, χωματόδρομος, πέτρες μεγάλες. Και κάτω δεν υπήρχε καμία εγκατάσταση. Ούτε ομπρέλα, ούτε ξαπλώστρα, ούτε καντίνες, ούτε τίποτα. Ξαφνικά γυρίζεται η ταινία «Το Μανταλίνο» του Λοχαγού Κορέλη. Καθαρίζεται όλος ο χώρος πάνω από την παραλία, γιατί εκεί για την ταινία, για τις ανάγκες της ταινίας, ήταν το στρατόπεδο των Ιταλών. Και ταυτόχρονα ρίχνουν και άσφαλτο και φτιάχνουν το δρόμο. Και από την επόμενη χρονιά αρχίζει η εκμετάλλευση του χώρου. Στείνεται ένα beach bar στην αρχή, εκεί που ήταν το στρατόπεδο των Ιταλών. Αρχίζει ο κόσμος να κατεβαίνει, μπαίνουν οι πρώτες ξαπλώστρες και οι πρώτες ομπρέλες. Τώρα λοιπόν λειτουργούν τουλάχιστον 4 καταστήματα εκεί και οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες έχουν καλύψει την έκταση όχι της παραλίας μόνο. Έχουν περάσει και το δρόμο και έχουν φτάσει πάνω μέχρι το πάρκινγκ. Με αποτέλεσμα να βλέπεις μία εικόνα στην Αντίσαμο, να σε πιάνει η ψυχή σου, δηλαδή η πιο ωραία παραλία του νησιού, και έχει φτάσει σε ένα σημείο όχι υπερκορεσμού. Δηλαδή λυπάσαι πλέον για το θέμα το οποίο αντικρίζεις. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα τα οποία φέρνει

0: παραλίες να υπάρχει και ένας χώρος όπου θα μπορεί ο εγώ, εσύ και ο παραπέρα να κάτσουμε, να υπάρχει ο χώρος να κάθονται και οι λουόμενοι που δεν θέλουν να κάτσουν στις ξαπλώστες.
1: Σε αυτό που σου λέω υπάρχει χώρος, αλλά υπάρχει στις άκρες της παραλίας, δηλαδή δεξιά και αριστερά. Όμως όλο το κεντρικό σημείο είναι γεμάτο, είναι φουλ και δεν είναι μόνο το θέμα ότι αν βρίσκει χώρο ο επισκέπτης να στήσει ένα καρεκλάκι να καθίσει, που και αυτό δεν βρίσκει. Είναι το θέμα ότι αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή ακόμα και τα νερά τα οποία ήταν κρυστάλλινα στο συγκεκριμένο σημείο, εάν πας τον Αύγουστο είναι πλέον θολά. Και λέω ας πούμε ότι οι τοπικοί άρχοντες εκεί πέρα, οι τοπικοί παράγοντες δεν το βλέπουν αυτό, δεν βλέπουν ότι καταστρέφουν το ίδιο τους το προϊόν. Ότι σε κάποια χρόνια δεν θα έχει την ίδια αξία. Όλα ρε παιδί μου στο βωμό του κέρδους. Είπαμε εντάξει, προφανώς και να γίνουν και επενδύσεις και να υπάρξει και κέρδος για τους επιχειρηματίες, να δουλέψουν οι άνθρωποι, αλλά όχι να τα ισοπεδώσουμε όλα. Φαντάσου λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Φαντάσου τι άλλο μπορεί να συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Νομίζω ότι σε λίγο θα μας στείλουν οι ακροατές και τέτοια αντίστοιχα παραδείγματα από πολλές παραλίες που μπορεί να συμβαίνει το αντίστοιχο σε όλη την Ελλάδα.
2: Real FM

0: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος συμβαίνουν πολλά. Εδώ πέρα η Μαρία Χριστοδούλου έχει ενθουσιαστεί γιατί μόλις έμαθε ότι ο Justin Bieber βρίσκεται στο Κρανίδι. Είδες μεγάλη για το Κρανίδι. Μια χαρά. Και Justin Bieber εκεί. Και ταυτόχρονα, τι είναι αυτό, παιδί μου. Να το πούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα βλέπαμε ένα βίντεο εδώ από το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Παιδιά, πώς είναι οι ψευδοροφές, έτσι που υπάρχουν και στα αεροδρόμια. Ξαφνικά άνοιξε το ένα τετράγωνο εκεί και βγήκε ένα ρακούν από μέσα. Άρχισε να κοιτάξει
1: το ρακούν.
0: Στην αρχή κοίταζε, περιεργαζόταν το χώρο και μετά τσουμπ ρίχνει μια βουτιά το ρακούν και πέφτει κάτω. Όπου φύγει. Όσοι ήταν εκεί στην αίθουσα αναμονής με το που είδαν το ρακούν να προσγειώνεται, εξαφανίστηκαν όλοι. Κάτσε να μεταφέρω αυτό το μήνυμα, Κασιανή, και ναι, να πεις εσύ τώρα τους νικητές για
1: τους
0: το
1: νικητές,
0: διαγωνισμό μας. Λοιπόν, σε ταξί από Κηφισιά προς Πολύδροσο Χαλανδρίου ξεχάστηκαν κλειδιά στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός ακούει φανατικά ριαλ. Οπότε, αν μας ακούει ο φίλος οδηγός που νωρίτερα πήρε κούρσα από Κηφισιά προς Πολύδροσο Χαλανδρίου, ο επιβάτης έχει ξεχάσει τα κλειδιά του στο πίσω κάθισμα. Εάν έχει την καλοσύνη λοιπόν και τα βρει, ας τηλεφωνήσει στο σταθμό στο 211-200-8200.
1: Ήρθε η ώρα για τους νικητές. Το τριήμερο στο Πήλιο για ένα τυχερό ζευγάρι από τη Selecta Rent-A-Car κερδίζει ο Νίκος Τσατσαμπάς. Το κλιματιστικό Outfit 12.000 BTU κερδίζει η Γεωργία Κολοκούρα και τα διπλά εισιτήρια από την Σίτζετς κερδίζουν ο Νίκος Δαλέζιος, ο Κυριάκος Καρανάσιος, ο Λευτέρης Ράπτης, η Αλεξάνδρα Αλατάρη και η Μαρσελίνα Χασούνη. Μην ανησυχείτε γιατί θα σας καλέσουν και από εδώ το τηλεφωνικό μας κέντρο να σας ενημερώσουν και να σας πούν τις λεπτομέρειες.
0: Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Και βέβαια οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε εδώ. Έρχεται νέος διαγωνισμός που θα ξεκινήσει από σήμερα, από αυτή τη στιγμή και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Τι βλέπουν εδώ τα ματάκια μου, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
1: Α, πάλι εγώ θα την κάνω την κλήρωση.
0: Εσύ θα την κάνει την κλήρωση την ερχόμενη εβδομάδα και έχει και τριήμερο στην Καλαμάτα, έχει και διπλό στρώμα profile, έχει και air fryer από τη Μόρις. Ο νέος διαγωνισμός και αυτόν θα το βρείτε στο real.gr εκεί στον Real Player. Καλημέρα στο Σωτήρι. Αμοργός, παιδιά, λέει. Όλες οι παραλίες είναι ελεύθερες. Ούτε ξαπλώστρες, ούτε ομπρέλες. Και έτσι θα πρέπει να το κρατήσετε, αγαπητέ φίλε. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει στη Γερμανία. Ακούω, λέει, που μιλάτε για τις παραλίες μας και αναρωτιέμαι πότε θα ιδιωτικοποιηθούν και αυτές. Έτσι κι αλλιώς, λέει, τα έχουμε πουλήσει σχεδόν όλα. Και ο Αντώνης από το Μαρούσι, κινηματογραφική παραγωγή, λέει, με θέμα την Οδύση από το Χόλιγουντ, έχει γίνει στο παρελθόν με πρωταγωνιστή τον Κέρκ Ντάγκλας.

0: Από την άλλη, η Αναστασία στο Πορτοράφτη διαμαρτύρεται. Λέει: ελάτε να δείτε χάλια εδώ. Ελάχιστο ελεύθερο χώρο για εμά. Ξαπλώστρε παντού και τραπεζάκια από τι ταβέρνε πάνω στην άμα. Δράμου από πάνω απ' όλα το κέρδο. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αναστασία.
1: Ξέρετε, αυτό το παρατήρησα στη Ρόδο που την επισκέφτηκα πέρυσι, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Αλλά όχι μόνο οι παραλίε, όλο ο τόπο εκεί και τα μαγαζιά και τα ξενοδοχεία. Είναι όλα λε και φτιάχτηκαν για τον τουρισμό, για τον τουρίστα που θα έρθει από την Αγγλία, από την Αμερική, από δεν ξέρω εγώ πού. Είναι όλα τουριστικά μαγαζιά. Οι παραλίες είναι γεμάτες με ξαπλώστρες, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Και είναι κρίμα εσύ, εγώ που είμαστε από την Ελλάδα και ξέρουμε και το έχουμε δει και παλιότερα, ας πούμε, να βλέπουμε αυτό το πράγμα. Είναι λίγα τα νησιά που έχουν κρατήσει αυτό το παραδοσιακό ελληνικό νησάκι. Με τις παραλίες που θα βρει και τις ξαπλώστρες, θα είναι όμως λελογισμένα, θα έχει το χώρο σου, θα έχει τα παραδοσιακά τα ταβερνάκια που δεν είναι εξωφρενικές οι τιμές. Είναι πάρα πολύ λίγα αυτά τα νησάκια, όπως η Αμοργός, καλή ώρα που μας λέει ο Σωτήρης.
0: Και η Αθηνά κάτι αντίστοιχο λέει: ένιωσα και εγώ στη Ζάκυνθο. Πήγαινα από μικρό παιδί, γιατί είχαν οι γονείς μου εκεί επιχείρηση. Όμορφο νησί με υπέροχη ομορφιά, παραλίες απίστευτες. Πλέον είναι αγνώριστη και όχι μόνο λόγω τουρισμού, αλλά λόγω άκρατης ασχεδίαστης εκμετάλλευσης. Καλημέρα, Αθηνά.
1: Και ο Αβραάμ λέει ότι πρέπει να τηρείτε το μέγιστο της καταλαμβανόμενης έκτασης σε γυαλό και σε όμορους χώρους. Ο Αβραάμ είναι και μηχανικός, ξέρει τις διαδικασίες. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνουν αρκετά οι έλεγχοι αυτοί. Υπάρχει νομοθεσία.
0: Το ίδιο γράφει και ο Γιώργος, ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός και δίνονται ανεξέλεγκτα άδειες για τουριστικά καταλήμματα. Από την άλλη, ο Στέλιος, καλημέρα Στέλιο, επανέρχεται στο θέμα, το αγαπημένο θέμα της ημέρας, δηλαδή την ταινία Οδύσσια. Και λέει: δηλαδή, ο σκηνοθέτης επιλέγει πώς θα πει αυτή την ιστορία με τη γλώσσα του σινεμά για να την κάνει όσο πιο ενδιαφέρουσα γίνεται κατά τη δική του αισθητική και άποψη. Δεν είναι ντοκιμαντέρ και δεν έχει κανένα χρέος να είναι ακριβής με αυτά που γράφει ο Όμηρος. Όταν καταλάβουν όλοι τι είναι το σινεμά, τότε θα καταλάβουν ότι αυτά τα οποία λέγονται για την Οδύσσια είναι ανοησίες. Ξαναλέω, η μυθοπλασία το γράφει και στους τίτλους ότι είναι εμπνευσμένο από το ομερικό έπος, δηλαδή ξαναγράφτηκε ως σενάριο. Έλλειος πια λέει με το τι πρέπει ντε και καλά να είναι κομμάτι κάποιας συνωμοσίας. Καλημέρα και στο Στέλιο. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 11, που πάει να πει ότι εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε από το στούντιο, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται
1: ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ο Γιάννης Παπαγιάννης. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά αυτό το πρωινό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Και εγώ τον κύριο Σιφκαλαμαράκη.
0: Θα συναντηθούμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Αρκαδία 938.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου. Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: εβδομάδα σε, όλο, σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές μας. Δευτέρα σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα πάτε μαζί μου 11 με 2 το μεσημέρι εδώ από την συχνότητα του Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα και μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτάκτος λοιπόν σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, πριν αρχίσει δηλαδή η καλοκαιρινή μου άδεια, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 11 με 2 το μεσημέρι. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου είναι η Μαρία Χριστοδουλού. Καλημέρα, Μαρία, καλή εβδομάδα. Στο τηλεφωνικό κέντρο το κορίτσι που ξεκινήσαμε μαζί στην έναρξη του Real FM πριν από πολλά χρόνια, η Εύη Βουγιουκλιώτη. Απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email. 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα email. Με την επικαιρότητα να τρέχει, να είναι καυτή σε όλα τα επίπεδα, πολιτική, οικονομία, κοινωνία, αθλητισμός, με τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής, χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Αυστραλία παίζαμε λες και ήμασταν εντός έδρας. Εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες ομογενείς, το ευχαριστήθηκαν, πανηγύρισαν και σηκώσαμε την κούπα, το χρυσό μετάλλιο, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Αλλά και τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και από ό,τι φαίνεται. Έτσι θα πάμε μέχρι να προκηρυχθούν οι πρόορες εκλογές ή το Μητσοτάκης αποφασίσει να προκηρυχθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή εκεί περί τον Μάρτιο-Απρίλιο, το αργότερο Μάιος, γιατί από 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασίας, πάντως όχι υπηρεσιακή. Και όπως καταλαβαίνετε, είτε προκηρυχθούν τότε οι εκλογές, είτε νωρίτερα, δηλαδή Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, δίνονται μάλιστα και κάποιες ημερομηνίες ως πιθανά σενάρια, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου Κυριακή. Όπως καταλαβαίνετε, είτε γίνουν τώρα, δηλαδή το φθινόπωρο, στις αρχές φθινοπόρου, είτε γίνουν στο τέλος της τετραετίας, από εδώ και πέρα ο χρόνος λογίζεται ως προεκλογικός. Οι πολιτικοί αρχηγοί θα κάνουν τις περιοδίες τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λίγες διακοπές, 3-4 μέρες εκεί κοντά στον 15 Αύγουστο. Έρχεται η ΔΕΘ που θα κρίνει πολλά και από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ειδικά για τη μεσαία τάξη και ακόμα πιο ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που έχουν αρκετά παράπονα, αλλά θα κρίνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως μας λένε οι δημοσκόποι, μας τα έλεγαν και το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή μου, την δεύτερη θέση. Τη δεύτερη θέση που είναι πολύ σημαντικό ποιος θα την πάρει, γιατί ο τρίτος, από ό,τι φαίνεται στις εκλογές, θα είναι ο μεγάλος χαμένος της κάλπης. Όποιος έρθει τρίτος δηλαδή, θα είναι bad news για αυτόν και θα φέρει και σημαντικές εσωκομματικές εξελίξεις όποιος και αν είναι αυτός. Προς το παρόν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, με διευρυμένη όμως διαφορά από τον δεύτερο, τον Αλέξη Τσίπρα, που σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να τσιμπάει κάτι και να ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς από το Πασόκ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, που όπως όλα δείχνουν θα είναι και η τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού. Θα δημοσκόπηση δηλαδή που καταγράφει τις τάσεις της κοινή νόμης και η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί μια καθαρή πρωτιά στο 30+, αν δεν κάνω λάθος είναι μισό λεπτό να σας πω ακριβώς τα στοιχεία, γιατί νομίζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάδα, έχει ανέβει στο 16,8%. Και όχι μόνο έχει ανέβει στο 16,8%, αλλά το Πασόκ περιορίζεται στην τρίτη θέση με 11%, που σημαίνει ότι έχει μια καθαρή διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 5,8%. Πάμε για άλλες πολιτείες. 30,8 η Νέα Δημοκρατία, 16,8 η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 11 ακριβώς το Πασόκ, το Κίνημα Αλλαγής, 7,5 η Ελληνική Λύση. Επανήλθε στην τέταρτη θέση. 7,4 για την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού. Τρεις μονάδες κάτω, 3,1% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Από 10,5% υποχώρησε στο 7,4. Ελαφρώς ανεβασμένο το κουκούε, 6,7% από 6,5. 5,5 από 5,3 η πλεύση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. 3,5% από 2,7 η φωνή λογικής και από εκεί και πέρα 3,1% οριακά εντός Βουλής το μέρα 25, 1,4 η Νίκη, 1,3 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,2 οι Σπαρτιάτες, 1,1 οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 0,39 αριστερά και 2,4% άλλο κόμμα. Αυτό το 2,4% άλλο κόμμα προσμετράται, θα μπορούσε μάλλον δυνητικά να προσμετρηθεί ένα ποσοστό αυτού στο νέο κόμμα Σαμαρά, όταν ανακοινωθεί, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά και σε άλλα κόμματα. Ακούγεται ότι θα κάνει κόμμα ο κ. Κασιδιάρης, θα συμπεριλαμβάνει ψηφοφόρους στη Σανταρσία. Είναι δηλαδή ένα μείγμα ψηφοφόρων οι οποίοι επιλέγουν άλλα κόμματα από αυτά τα οποία εμφανίζονται στην κάρτα της εκτίμησης εκλογικής επιρροής. Πολλά θα κριθούν στη ΔΕΘ. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση οι ανακοινώσεις που θα κάνουν και τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατά τη γνώμη μου, θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Κατά πόσο δηλαδή θα ικανοποιήσει την τάξη αυτή, η οποία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψηφίζει παραδοσιακά τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το σχέδιο του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ακούγεται ότι θα ανακοινώσει κάποια σημαντικά πράγματα, κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο ίδιος, που θα προτείνει ο ίδιος εάν και εφόσον κληθεί να κυβερνήσει και πάλι τη χώρα. Πριν από λίγο, με ένα βίντεο από πλοίο, ο Γιώργος Καραμέρος, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την εγγραφή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι στην πρώτη θέση, λέει, αλλά στο κατάστρωμα. Θα ακούσουμε το βίντεο λίγο αργότερα, βέβαια. Το ερώτημα είναι αν όλους αυτούς τους θέλει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας και αν τους θέλει πώς θα τους αξιοποιήσει τελικά. Και βέβαια από εκεί πέρα υπάρχει και η κινητικότητα που εμφανίζει το Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο ξέρει και έχει καταλάβει ότι τα παίζει όλα για όλα και θα πρέπει να εμφανιστεί πιστικό στην ΔΕΘ ώστε να ανακάμψει και να καλύψει τη διαφορά από την Ελλάς. Μια φωτογραφία του Γιώργου Παπανδρέου με τη Θεοδόρα Τζάκρη στο Προεδρικό Μέγαρο προχθές. Στην επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας έχει ανάψει τα παραπολιτικά και τις φήμες ότι η κυρία Τζάκρη έχει ήδη κλειδώσει την επιστροφή της στο Πασόκ, γιατί από το Πασόκ προέρχεται η κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη έχει ακολουθήσει έναν δρόμο Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε, πήγε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, εν συνεχεία επέστρεψε ανεξάρτητη και τώρα λοξοκοιτάζει πάλι στο Πασόκ. Χαμός μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμάτων. Ακούσατε, φαντάζομαι, εδώ τον κύριο στην εκπομπή μας τον Άδωνη Γεωργιάδη το Σαββατοκύριακο και όλα όσα είπε και κατήγγειλε σχετικά με το διαγνωστικό κέντρο του κυρίου Σαλμά. Υπάρχει έντονη κινητικότητα και στα μικρότερα κόμματα. Και να καταγράψουμε βέβαια και τη μεγάλη επιτυχία, θα αναζητήσουμε τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO. Θα τον αναζητήσουμε, είναι στην Κορέα. Η πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας, πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία, η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Σε μια, αν θέλετε, συνεδρίαση του UNESCO, η οποία εντάσσει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της τον Όλυμπο, τον μυθικό Όλυμπο. Δεν ξέρω κατά πόσο διαμορφώθηκαν ευνοϊκές συνθήκες λόγω της ταινίας που παίζεται και κάνει θράψη σε επίπεδο εντυπώσεων και εισιτηρίων η Οδύσσια στους παγκόσμιους κινηματογράφους, αλλά σίγουρα διαμορφώνει ένα θετικό κλίμα και για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και για τη χώρα μας την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Πολύ δυνατή, μεγάλη νίκη αυτή, να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα αναζητήσουμε τον κύριο Κουμουτσάκο. Είναι ακόμα στην Κορέα, εκεί δηλαδή που συνεδρίασε η ολομέλεια της UNESCO και εκεί ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος, σας υπενθυμίζω, μετά την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας μία φορά το χρόνο ως παγκόσμια αναφορά, ως παγκόσμια γιορτή, είχε και αυτή την επιτυχία με τον Όλυμπο και την UNESCO. Λοιπόν, αυτό κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε βεβαίως και τα κοινωνικά θέματα, αρκετά κοινωνικά θέματα από το αστυνομικό και το δικαστικό δελτίο. Η οικονομία η οποία θα κυριαρχήσει, φίλες και φίλοι, τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, λόγω και της ανόδου του Πρωθυπουργού αλλά και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Υπάρχουν βεβαίως και τα χρηστικά θέματα που αφορούν την οικονομία. Θέματα δηλαδή τα οποία έχουν να κάνουν με μια σειρά από επιδόματα και συντάξεις που πληρώνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου. Θα τα πούμε αναλυτικά με τον Δημήτρη, τον συνάδελφο από το οικονομικό ρεπορτάζ. Με Με τον Δημήτρη Χριστούλια θα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά και τα άλλα θέματα που αφορά αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες για επιπλέον χρήματα όσον αφορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα που πολλούνται σε πολλά νησιά του Αιγαίου, πάνω από 2,20. Είναι απίστευτο, έχουν φτάσει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Τα ευχάριστα νέα σήμερα είναι ότι υποχωρεί το δολάριο στα 91 με 92 δολάρια το βαρέλι. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι 92 δολάρια το βαρέλι είναι ικανοποιητικό. Μπροστά στα 105. Ανακοινώνονται μειώσεις τιμές έως 20% στα σούπερ μάρκετ. Θα δούμε στη συνέχεια ποια προϊόντα θα είναι φθηνότερα. Και μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Αλλάζουν πολλά, φίλες και φίλοι, για όσους έχουν χρέη προς το δημόσιο από 5.000 ευρώ. Να δούμε ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία ρύθμισης έως 420 δόσεις. Λοιπόν, 11 και 18 πρώτα λεπτά, να επαναλάβουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Να πούμε χρόνια πολλά στους παντελίδες που γιορτάζουν σήμερα. Που έχει στο στήθος σου να κλέβω τραγουδάκια. Να πούμε χρόνια πολλά και στις Παρασκευούλες και τους Παρασκευάδες που γιόρταζαν χθες. Γιορτάζει ο Παντελής, ο Παντελεήμων, η Παντελεημονία, σπάνιο όνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει γιορτάζει. Σήμερα 27 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, στην καρδιά του καλοκαιριού, με πολλή κίνηση από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, και όχι μόνο, φεύγουν κατά χιλιάδες οι φίλοι μας εκδρομής, είτε πηγαίνουν για 2-3 μέρες, είτε για να ξεκουραστούν, ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές. Φαίνεται ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη έξοδος φέτος κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Οι ειδικοί λένε, βάσει των προκρατήσεων, ότι θα είναι η μεγαλύτερη έξοδος των τελευταίων ετών. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ μαζί μας, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Μπορεί να είναι καλοκαιράκι, αλλά η κίνηση. Για πες μας τα νεότερα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όντως, παραμένει κίνηση, αν και αυξημένη, αν και είμαστε 27 Ιουλίου. Για ακόμη μία μέρα επικρατεί από νωρίς αυξημένη κυκλοφορία. Είναι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από αυτό οφείλουμε να ξεκινήσουμε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο.
0: Ναι.
1: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού από τα Ευχάριστα. Και στην Αττική Οδό έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από το πρωί, 20-25 λεπτών από Φιλή έως έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία,
0: ναι,
1: στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ναι, φανταστείτε τώρα, τέλη Ιουλίου είμαστε, σε 4-5 μέρες αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και έχει ακόμα μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό. Και το πρωί στον Κηφισό έχει αρκετή κίνηση, Παναγιώτη.
1: Σχήνα.
0: Και να ενημερώσεις τον κόσμο ότι μπορεί να είναι καθημερινή σήμερα, από αύριο κυρίως, γιατί το πρωί φεύγουν τα πλοία για το Αιγαίο, αλλά γίνεται χαμός πέριξ του λιμανιού του Πειραιά. Να φεύγετε νωρίτερα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που χάνει τα δρομολόγια των πλοίων. Δεν φτάνουν, κάνουν μισή ώρα τη διαδρομή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
1: Και γεμίζει από νωρίς και η Πειραιός στα δύο ρεύματα στο Φάληρο.
0: Ακριβώς, γίνεται χαμός. Τίποτα άλλο έχουμε?
1: Αυτά.
0: Αυτά. Τον Ολυμπιακό πώς τον βλέπεις γενικά?
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Ξεκινάμε με ποδόσφαιρο, που είναι ο βασιλιάς των σπορ.
1: Τώρα παίζει την άλλη Τρίτη. Δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα, γιατί υπάρχουν ζητήματα και με αποχωρήσεις που είναι να γίνουν και θα γίνουν. Πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά? Δεν ήταν ευχάριστα τα δείγματα τώρα Παρασκευή Σάββατο στα δύο φιλικά.
0: Θα ενισχυθεί, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι λες.
1: Ναι, αλλά ο προπονητής έχει αυτό το
0: κόλλημα.
1: Το μοτίβο να πρώτα να βλέπει ποιοι αποχωρούν και μετά να παίρνει παίκτες. Οπότε η ενίσχυση.
0: Είναι νωρίς. Με Ναϊμέγγεν δηλαδή θα παίξει για να κρυθεί η είσοδό του στους ομίλους του Champions League, σωστά.
1: Στα play-off.
0: Στα play-off.
1: Τώρα θα είναι ο
0: πρώην όμιλο του. Ναι, ναι. Θα παίξει προκριματικό δηλαδή.
1: Ναι, παίζει πρώτα με την Ναϊμέγγεν και αν περάσει, παίζει στα play-off του Champions League.
0: Μάλιστα. Όχι σε ομίλους.
1: Όχι κατευθείαν.
0: Μετά μπαίνεις.
1: Ναι.
0: Okay. Πρέπει να περάσει και δεύτερη ομάδα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν θα είναι εύκολο. Μπάσκετ.
1: Όχι, όχι. Μπάσκετ, ό,τι λέγαμε και πριν μερικές εβδομάδες, θα λέγαμε πάλι εδώ στον αέρα. Μόνο το δεύτερο τεσσάρι είναι το ζήτημα. Και αν θα φύγει ο Γόκαπ, εγώ πάντως βλέπω να το δυσκολεύουν.
0: Να μην του ανάβουν το πράσινο φως. Ναι, κοίταξε, ναι. Αν δεν πάρει τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός, διάβαζα για ποιο λόγο να τον αφήσει να φύγει. Έχει συμβόλαιο.
1: Σωστά.
0: Ζητάει αρκετά λεφτά ο Ολυμπιακός. Πώς προχωράνε οι εργασίες στο ΣΕΦ?
1: Εντάξει, είχε φανεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. νομίζω μπορεί και πριν το τέλος της σεζόν να προλάβει να μπει.
0: Μήπως πρέπει να κάνεις πρόταση στη διεύθυνση να μετακομίσεις τα αθλητικά στο αθλητικό ρεπορτάζ?
1: Θα το εισηγηθώ.
0: Με προτεραιότητα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Θα το εισηγηθώ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου. Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βιέννη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή συνέντευξη τύπου με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Πριν από λίγο, ο καγκελάριος της Αυστρίας χαρακτήρισε πετυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα την Ελλάδα και είπε χαρακτηριστικά ότι είμαστε ευγνώμονες στους Έλληνες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ξέρετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εκεί στην Αυστρία και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και στο δημόσιο διάλογο το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Γι' αυτό και έχει εκτοξευθεί το ποσοστό του ακροδεξιού κόμματος και εκεί. Οι δύο ηγέτες, ο καγκελάριος της Αυστρίας και ο Έλληνας πρωθυπουργός, είχαν συνάντηση στο Σάλτσμπουργκ. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταδίδει ζωντανά η δημόσια τηλεόραση την συνέντευξη τύπου, την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο πολιτικών ηγετών. Ο πρωθυπουργός επιστρέφει το μεσημέρι στην Ελλάδα.

Δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το σενάριο των πρόωρων εκλογών και ούτε θα το αποφασίσει τώρα. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει για το αν θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές, αφού πάρει κάποιες δημοσκοπήσεις που θα τον ενδιαφέρουν με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού δει ποιο θα είναι το διεθνές κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο και αφού δει πώς πάνε τα πράγματα στο εσωτερικό, κυρίως όσον αφορά με τις τιμές της ενέργειας και την οικονομία γενικότερα, για να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών, αλλά αυτό φαίνεται. Δεν είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Μετά τον 15 Αύγουστο οι τελικές αποφάσεις.

0: Πολλές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βλέπετε τι γίνεται. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί τι γίνεται με την πρωτοφανή πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. 375.000 άνθρωποι εκτοπισμένοι. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει τέτοια μεγάλη κινητοποίηση. Από ό,τι λένε, δεν έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι τρομερό αυτό το οποίο σημαίνει. Όμως και εκεί, παρά τις τεράστιες οικολογικές καταστροφές, φίλες και φίλοι, παρά τις πολύ μεγάλες καταστροφές, καήκαν χωριά, αυτοκίνητα, περιουσίες. Το 112 λειτουργήσε και εκεί αποτελεσματικά. Και μέχρι τώρα τουλάχιστον, από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν οι Γάλλοι, δεν έχει προκύψει κάποιος θάνατος ανθρώπου ο οποίος βρισκόταν εκεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Γαλλία. Η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό. Μία εβδομάδα καίγονται δασικές εκτάσεις εκεί. Όποιος έχει πάει εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Γυρονδίνων ή του Μπορντό, ξέρει πώς περίπου είναι διαμορφωμένο το ανάγλυφο. Μεγάλα δάση με ψηλά δέντρα, τα οποία από ό,τι φαίνεται έχουν όχι απλά κατακαεί, έχουν γίνει κάρβουνο. Έκταση σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη από την γεωγραφική έκταση που καλύπτει το Παρίσι και τα περίχωρά του έχει ήδη καεί. Ο Μακρόν μίλησε για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, η απόσταση έχει φτάσει σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό. Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη δάκρυ. Για πρώτη φορά η Γαλλία ζήτησε την ενεργοποίηση των εκτάκτων αναγκών της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να καταλάβετε ότι μαζί με τη βοήθεια που έχει σταλεί στη Γαλλία σε επίπεδο αεροσκαφών, πυροσβεστικών αεροσκαφών, μιλάμε για πρωτοφανή κινητοποίηση. 5.000 πυροσβέστες, 2.000 στρατιωτικοί, 1.200 αστυνομικοί, 30.000 εθελοντές, 1.200 αεροσκάφη και ελικόπτερα συνολικά σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο που δεν σβήνει με τίποτα η φωτιά. Είναι φοβερό. Μέχρι στιγμής μόνο στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί περίπου 400 σπίτια, έχουν γίνει κάρβουνο δηλαδή. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Εκεί έχουν πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή του Τολέδο και της Βαλένθια. Ο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε από αυτά τα οποία του είπε το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία, τη φωτιά η οποία καίει και κατακαίει και καταστρέφει τα πάντα, ως τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Και τα μέτωπα είναι απίστευτο. Είναι έξω από τη Μαδρίτη, είναι έξω από τη Βαλένθια, είναι έξω από τη Μούρθια, έξω από τη Μάλαγα. Είναι διάσπαρτα πάνω από 50 μέτωπα σε όλη την Ισπανία. Φοβερό. Αυτά είναι τα παραλυπόμενα του πολύ περίεργου περιβαλλοντικού φαινομένου. Να έχουν καύσωνες το Μάιο και τον Ιούνιο στην Ισπανία και τη Γαλλία, με θερμοκρασίες άνω των 40 και 45 βαθμών Κελσίου και με πολύ έντονη υγρασία. Ενώ εμείς, που είμαστε μια χώρα ακόμα πιο μεσογειακή, πιο νότια, να βλέπουμε τα βοριαδάκια να ενισχύονται και να έχουμε αρκετή δροσιά για τα δεδομένα του καλοκαιριού. Περίεργα πράγματα. Φέτος στην Ευρώπη είδαμε καύσωνες στη Βρετανία, στη Σκωτία, αν είναι δυνατόν, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά αμέσως μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να διαβάσουμε και μηνύματα. Έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα εδώ. Να πούμε καλημέρες.
1: Real FM

0: Adrian Del 8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2717-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Να κάνουμε την παγκόσμια κληρονομιά, αρχαίος πολιτισμός, δηλαδή ότι μας άφησαν οι πρόγονοι μας, εμείς σήμερα τα ξεπουλάμε. Τι σημασία έχει αυτό που λες, εσύ, Γιάννη? Δηλαδή, δεν πρέπει να αναδεικνύουμε τα μνημεία και τα φυσικά κάλλη μας σε παγκόσμιες κληρονομιές? Δεν πρέπει δηλαδή να. Δεν ήταν θετική εξέλιξη αυτό που έγινε με την UNESCO? Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Έτσι κάνει ο κόσμος, γκρινιάζει προεκλογικά για να πάρει κάτι. Οι κυβερνήσεις πάντα προεκλογικά θυμούνται να δώσουν κάτι για να μην τους ξεχάσει ο κόσμος στις εκλογές. Το ίδιο παραμύθι πάντα. Το θέμα είναι ποιος θα βγει πρώτος στις επόμενες εκλογές και ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός? Και νομίζω αυτό είναι το δίλημα που θέτουν όλοι. Καλώς στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Να είσαι καλά, Νίκο. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα, Γιάννη. Όταν ακόμη και ο Γερμανός καγκελάριος επισημαίνει ότι η Σέγγεν δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο κατάχρησης από την παράνομη μετανάστευση, η Ελλάδα οφείλει να μιλήσει καθαρά. Νόμιμη μετανάστευση με κανόνες άσυλο σε όσους πραγματικά το δικαιούνται και επιστροφές για όσους δεν το δικαιούνται. Ανθρωπισμός χωρίς τάξη τελικά αδικεί και τις κοινωνίες και τους ίδιους τους μετανάστες. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Την καλημέρα μας, φίλε. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Θα δω το βίντεο και θα δω τι θα κάνω. Μπορώ να μιλήσω με τον καθηγητή, να τον πάρουμε τηλέφωνο, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα σας. Δυνατή ακροάτρια, κυρία Στεριοπούλου. Και με άποψη. Και με πολλά μηνύματα. Να είναι καλά. Καλή εβδομάδα σε εσένα, Γιάννη μας, και σε όλους τους συνεργάτες σου. Εχθές υψώθηκε η ψυχή όλων των Ελλήνων με το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Πόλου Ανδρών και προσωπικά σκεφτόμουν πως ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Παναγιώτη Τζορτζάτο και των συμπαικτών του για να μπορούμε να λέμε ωραίοι σαν Έλληνες. Από την άλλη, όμως, η καρδιά μας καίγεται με τα τραγικά νέα της πύρινης κόλασης στην περιοχή Μπορντό και λίγο έξω από τη Μαδρίτη. Ας βάλει ο Θεός στο χέρι του. Καλημέρα, Σόφη Μαραγκίδου. Να σε καλά, καλή εβδομάδα.
4: Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο...
3: Καλημέρα και στον Παντελή το Χάρο που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Παντελή. Πιστεύει ο Παντελής ότι ο Σαλμάς πληρώνει τη στάση του απέναντι στα φαντ που κάνουν ό,τι θέλουν και δεν πληρώνουν ευρώ εφορία. Έχω κάνει αγωγή εναντίον τους με 123 σελίδες δικογραφία, γράφει ο φίλος ο Παντελής. Ελπίζω στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να βρεθεί ένας δικαστής με κάκαλα και να τους βάλει στη θέση τους. Καλημέρα και στον κύριο Διονύση Καντιάνη, τον παλιό φίλο ακροατή. Καλό φίλο, να είστε καλά, κύριε Καντιάνη, την αγάπη μας. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη την Αναστασία και την κυρία Γεωργία. Να είστε καλά, κυρία Γεωργία. Να χαίρεστε το Παντελή, το γιο.

0: Ο Γιώργος μου λέει, ο φίλος ο Γιάννης που γράφει ότι τα ξεπουλάμε, αναφέρεται στη φήμη που έχουν κυκλοφορήσει ότι έχουμε πουλήσει την Ακρόπολη για 50 χρόνια. Εξήγησέ τους τι σημαίνει, κύριε Γιάννη, γιατί βλέπουμε ότι θέλουν μερικοί και τα μεταφράζουν όπως θέλουν. Τώρα, φίλε Γιώργο, ξέρεις, να μπω σε αυτή τη διαδικασία να εξηγήσω, δυστυχώς δεν γίνεται. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη που μου γράφει ότι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαγιάννη, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατρός στο επάγγελμα, κύριος Παυλίδης, δεν θα είναι απλά πρώτη. Το ζητούμενο αν η διαφορά από τον δεύτερο θα είναι πάνω από 20 ή λιγότερες από 20 μονάδες. Λοιπόν, Γιώργος Κουμουτσάκος, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO. Καλημέρα, κύριε Κουμουτσάκο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Βέβαια, ένα απόγευμα, γιατί με βρίσκεται στην Κορέα.
0: Στην Κορέα. Χθες πάρθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση. Θα ήθελα να μας την περιγράψετε. Πώς πάρθηκε η απόφαση αυτή, αν είναι ομόφωνη ή όχι, και τι σημαίνει για τον Όλυμπο, αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα, αυτή η ανάδειξη σε παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, πρώτα απ' όλα να σας πω όταν πριν μια εβδομάδα φτάναμε στον Μπουσάν της Κορέας για την διάσκεψη αυτή της UNESCO.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν καθόλου βέβαιοι και πρέπει να σας πω ότι είχαμε και αρκετή ανησυχία για το αν θα ήταν εφικτή αυτή η απόφαση.
0: Ναι.
1: Η δουλειά που είχε προηγηθεί από τρία υπουργεία, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος, και η δουλειά πρώτης γραμμής που έγινε εδώ, η συνεργασία δηλαδή εμπειρογνωμοσύνης και διπλωματικής δράσης, έφεραν το αποτέλεσμα. Και να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, κάτι. Δεν αρκούσε μια απόφαση πλειοψηφίας. Εμείς δεν θέλαμε να πάμε σε ψηφοφορία ώστε να φανεί ότι περισσότεροι, ναι, εγκρίνουν και αναγνωρίζουν την μοναδική αξία του Ολύμπου, αλλά κάποιοι όχι. Εγώ ερχόμουν εδώ με ένα στόχο. Ομόφωνη απόφαση. Η ομόφωνη απόφαση ελήφθη και αυτό συνιστά, αν θέλετε, την μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Τι είναι η επιτυχία αυτή?
0: Ναι, να μας πείτε πρώτα τι σημαίνει, γιατί είναι ιστορικό ορόσημο και ύψιστη τιμή.
1: Πρώτα απ' όλα είναι μια ηθική και πολιτιστική αναγνώριση ακτινοβολίας της χώρας μας. Με αναφορά σε ένα μοναδικής οικουμενικής αξίας αγαθό, όπως αναγνωρίστηκε παγκοσμίως πια, τον Όλυμπο, να ακτινοβολεί και να είναι αυτό αποδεκτό σε όλο τον κόσμο. Διότι εκεί, στον Όλυμπο, έχουμε μία αδιάρρηκτη σχέση φυσικού και πολιτιστικού μνημείου. Αυτό μόνο του είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο, αν θέλετε, ηθικό, σε επίπεδο ακτινοβολίας, σε επίπεδο προβολής της χώρας. Έρχομαι στα πιο συγκεκριμένα και απτά. Αυτή η διεθνής αναγνώριση και επικύρωση, και μάλιστα ομόφωνη, μαζί με την υπερηφάνεια που φέρνει και μία μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι σε αυτή την αναγνώριση. Σημαίνει ότι διαχρονικά πλέον οφείλουμε, είναι καθήκον μας και αποστολή μας, να βοηθήσουμε και να, γιατί θα δημιουργήσει αυτό μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η απόφαση για τον Όλυμπο, να διαφυλάξουμε την ανάπτυξή του τη βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες που φέρνει μαζί του αυτό το βουνό, ώστε να προστατευτεί, να αναπτυχθεί σωστά και να γίνει πόλος έλξεως όχι μόνο επισκεπτών και τουριστών, αλλά και επιστημόνων
0: και επενδυτών.
1: Και συγγραφέων. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα, για να καταλάβει ο μέσος Έλληνας, τι σημαίνει πολιτιστικό αγωθό, τι σημαίνει κατάλογος παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μπορείτε να μας περιγράψετε μερικά σε παγκόσμιο επίπεδο που περιλαμβάνει?
1: Ακούστε, μόνο ο τίτλος του υποδηλώνει τη σημασία του. Είναι ο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Αποτελεί την ελίτ, αν θέλετε να μην χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, την κορυφαία καταλογράφηση πολιτιστικών μνημείων σε όλη τη γη.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτήν η Ελλάδα έχει μαζί με τον Όλυμπο πλέον 21 εγγραφές.
0: Ποια άλλα μνημεία είναι δηλαδή τα οποία έχουν καταγραφεί?
1: 21 εγγραφές που για το μέγεθος της χώρας, πρέπει να σας πω, μας φέρνουν πολύ ψηλά στην κατάταξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εμείς βέβαια δεν είναι μόνο αριθμός.
0: Πέστε μας ποια άλλα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Είναι η Ακρόπολη.
0: Είναι η Ακρόπολη, ναι.
1: είναι τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης πρόσφατα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το Άγιο Όρος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η Πάτμος, το μοναστήρι και η παλαιά πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η παλαιά πόλη της Ρόδου. Τώρα θα δικήσω κάποιους. Είναι
0: προφανώς.
1: Οι Κίνες.
0: Μάλιστα. 20 είναι, 21, πώς είπατε ότι είναι.
1: 21 εγγραφές. Mm. Έχουμε κάτι που μας κατατάσσει πολύ ψηλά στη διεθνή, ας πούμε, κατηγορία των κρατών εκείνων που έχουν πολιτιστικά μνημεία. Διότι αυτό πρέπει να το δείτε και με την αναλογία της έκτασης της χώρας.
0: Προφανώς. Αλλά η δική μας ιστορία δεν συγκρίνεται με άλλες χώρες.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να ρωτήσω αν η αναγνώριση.
1: Ελλάδα,
0: ναι, ναι. Πείτε το, γιατί είστε μακριά και έχουμε καθυστέρηση. Ναι.
1: Ναι, ναι. Η Ελλάδα είναι και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι από πάνω, από την κορυφή μέχρι κάτω. Όχι τώρα μόνο διαχρονικά. Η Ελλάδα είναι μια πολιτιστική υπερδύναμη. Και αυτό πρέπει να τα αξιοποιήσει. Ο πολιτισμός, και θα προσέθετα και η ναυτιλία, είναι εκείνα τα δύο στοιχεία που δίνουν στην Ελλάδα μια δυνατότητα παγκόσμιας παρουσίας και επιρροής. Βεβαίως η στρατιωτική ισχύς, βεβαίως η οικονομία μας. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ, αν θέλετε, εντοπισμένο στην περιοχή μας.
0: Mm.
1: Η παγκόσμια ακτινοβολία και προβολή της χώρας έχει δύο συνιστώσεις. Πρώτα και πάνω απ' όλα τον πολιτισμό. Και μετά η παγκόσμια δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας και της ελληνικής σημαίας.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια κύριε Κουμουτσάκο, κάνετε πολύ καλή δουλειά και δεν το αποδεικνύει η απόφαση, η ομόφωνη αυτή η απόφαση, που είναι ομόφωνη να το επαναλάβουμε, της UNESCO, απεδείχθηκε με την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, η οποία καθιερώθηκε να γιορτάζεται μία φορά το χρόνο, και νομίζω ότι και εκεί η δουλειά που κάνατε όλοι εσείς τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO στο εξωτερικό ήταν πολύ σημαντική και αποτελεσματική. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Κύριε Παπαγιάννη, καμία νίκη δεν κερδίζεται στην πρώτη γραμμή εάν δεν έχεις τη στήριξη πολλών ανθρώπων ως στήριξη,
0: ναι,
1: ως υποστήριξη. Και αυτό οφείλουμε να το λέμε. Τρία υπουργεία συνεργάστηκαν άψογα και το επίπεδο

σε όλες και σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλό καλοκαίρι με υγεία και καλές διακοπές σε όποιες φίλες και φίλους. Όποιες φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές έχουν αποφασίσει να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Όλη αυτή τη βδομάδα, την εβδομάδα θα πάμε 11 με 2. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων και τη σύνταξη βεβαίως του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν έχεις έρθει Ελλάδα?
1: Όχι ακόμα.
0: Είσαι Βρυξέλλες.
1: Όσο λούπω.
0: Κυριαρχούν οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία, βλέπω στα διεθνή ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χαμός.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και είναι κάτι το οποίο πλέον από πέρσι, αλλά κυρίως φέτος με το μεγάλο κύμα ζέστης που είχαμε στην Ευρώπη τον τελευταίο μήνα, και οι πυρκαγιές πλέον έχουν αρχίσει να μπαίνουν όχι μόνο στην καθημερινότητα των ειδήσεων, αλλά και στις γενικότερες ανησυχίες του κόσμου. Στο Βέλγιο βέβαια δεν τίθεται το θέμα, γιατί είναι πιο βόρεια, ναι. Τα δάση δεν είναι έφλεκτα, ναι. Αλλά πλέον στη Γαλλία είναι ένα βασικό θέμα συζήτησης οι πυρκαγιές, και ακόμα και στο Βέλγιο και στη Βόρεια Ευρώπη που δεν έχουν θέμα πυρκαγιών λόγω της, των αυξημένων θερμοκρασιών, πλέον υπάρχει ένα άλλο κλίμα,
0: ναι,
1: στη ψυχολογία του κόσμου.
0: Βλέπεις ότι από αρχές Μαΐου στην Ευρώπη είχαν καύσωνες. Μέχρι τη Σκωτία έφτασαν τα 35. Πίστευτο.
1: Ήταν τραγικά. Ναι. Μέναμε σπίτια με κλειστές κουρτίνες και κλειστά παράθυρα την ημέρα. Mm. Δεν μπορούσες να λειτουργήσεις, γιατί δεν υπάρχουν και κλιμακτικοί.
0: Η ζέστη στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει. Δηλαδή η υγρασία αυτή που έχει, ναι, σε συνδυασμό με τη ζέστη. Πολλές φορές 35 βαθμοί Κελσίου μοιάζουν με 45 και 50 εδώ στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ.
0: Θα έρθεις στην Ελλάδα για να ξεκουραστείς?
1: Θα έρθω.
0: Αύγουστο, με το καλό.
1: Αυγουστιάτικο μελτεμάκι.
0: Ναι, με το καλό, να δροσιστείς. Ελπίζω να μην έχουμε και εμείς τα ίδια. Μέχρι στιγμής πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό βλέπω.
0: Για να δούμε. Την ερχόμενη Τρίτη πραγματοποιείται η 7η συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Φαντάζομαι ότι όσοι πιστεύουν πως ο Τραμπ με τον Νετανιάχου έχουν διαρρήξει τις σχέσεις τους, μάλλον έχουν διαψευτεί για άλλη μια φορά. Το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ παίζει το δικό του ισχυρό γεωπολιτικό και επιχειρηματικό ρόλο, και πολιτικό βεβαίως. Τι γράφουν για τα F-35 γενικά, ποια είναι η αντίδραση απέναντι στο όχι του Τραμπ στα F-35, με την έννοια ότι ο Ερντογάν περίμενε κάποια στιγμή να πάρει διαβεβαιώσεις συγκεκριμένες στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο θα εισέπραξε από τον Τραμπ.
1: Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το πώς το καθεστώς Ερντογάν χειρίζεται, και μάλλον χειραγωγεί, την τουρκική κοινή γνώμη. Είχε λοιπόν δημιουργηθεί από τα καθεστωτικά μέσα και το ίδιο αφήγημα του Ερντογάν και του Φιντάν, ότι το θέμα πάει σε μια λύση, ότι έχει βρεθεί συμφωνία και ότι όλα θα πάνε καλά και τελικά θα μπορέσει η Τουρκία να πάρει τα F-35 και να βγει και από τις κυρώσεις κάτσα. Αυτό που αμελούν συνειδητότατα βέβαια να γράφουν και να λένε, κάτι που το ανέδειξε βέβαια ο αντιπολιτευόμενος τύπος Τουρκία, είναι ότι για να γίνει αυτό υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν εγκρίσεις, υπάρχουν ακόμα νόμοι και κανονισμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες που στην Τουρκία αυτά έχουν καταργηθεί. Οπότε η Τουρκία του Ερντογάν νομίζει ότι επειδή ο Ερντογάν μίλησε με τον Τραμπ ή του έδωσε το χέρι ή το χτύπησε φιλικά στον νόμο, θα λυθούν όλα.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτά γίνονται περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση.
1: Ακριβώς. Οπότε, γιατί τις μέρες που ο Ερντογάν και ο καθεστωτικός τύπος στην Τουρκία τότε με τον ΝΑΤΟ τα γράφαν όλα αυτά, οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες και τα μίντια γράφαν ακριβώς την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και λέγανε, παιδιά, δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να βγούμε. Έχουμε τα S400. Δεν είναι εύκολο. Μετά πέρασαν στο άλλο. Τι βρήκαμε αγοραστή για τα S400 και θα το απολύσουμε. Και φυσικά αυτό προϋποθέτει την έγκριση της Μόσχας.
0: Έτσι,
1: και
0: ακριβώς.
1: Η Μόσχα δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να δώσει την έγκριση. Γιατί αν δώσει την έγκριση η Μόσχα για πώληση στις 400, σημαίνει ότι η Τουρκία θα πάει ακόμα πιο κοντά στο ΝΑΤΟ και μετά 35. Γιατί να το κάνει.
0: Έτσι. Φαίνεται ότι η επιλογή να συμμαχήσουμε γεωπολιτικά αλλά και αμυντικά με το Ισραήλ ήταν σωστή επιλογή στην ευρύτερη περιοχή. Το Ισραήλ είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της περιοχής, πολύ μεγαλύτερη από την Τουρκία. Είναι πυρηνική δύναμη, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικές κεφαλές στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και όλα αυτά παίζουν, έχουν τη δική τους σημασία και για εμάς και για αυτούς. Άλλωστε, με τους Τούρκους δεν μπορείς να κάνεις χωριό από ό,τι φαίνεται. Παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει εμπειρία και είναι μάλλον σκυλί που γαυγίζει και δεν δαγκώνει, αλλά παρόλα αυτά οι απειλές. Λες. Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια, έτσι είναι, Ευαγγέλη?
1: Ακριβώς, και μπαίνουμε και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στην Τουρκία, διότι την περασμένη Παρασκευή ιδρύθηκε το νέο κόμμα, έτσι λέγεται, το νέο κόμμα αυτών που έχουν αποσχιστεί από το κλασικό κεμαλικό κόμμα, με αρχηγό τον Οσγύρο Ζέλ, το οποίο εδώ και ακόμα και πριν ιδρυθεί, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχναν και θα δείχνουν μάλλον ότι είναι μακράν το πρώτο κόμμα. Δηλαδή ξεπερνάει και το κόμμα του Ερντογάν. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν μια επιπλέον πίεση στο καθεστώς Ερντογάν και γι' αυτό και βλέπουμε ότι η Ελλάδα παίζει πάντοτε σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγμα, σήμερα μια μεγάλη αντιπολιτευόμενη εφημερίδα στην Τουρκία, η Νεφές, έχει τίτλο «Το καρπούζι 15, το καρπούζ 25».
0: Τι εννοεί δηλαδή?
1: Το καρπούζι είναι το καρπούζι στην Ελλάδα 15 λίρες τουρκικές, το καρπούζ που είναι το καρπούζι στα τουρκικά ήταν 25 στην Τουρκία. Δηλαδή η Ελλάδα μπαίνει μέσα σε όλα πλέον, ακόμα και για τις συγκρίσεις τιμών, τουρισμού κτλ. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε από τα καθεστωτικά μέσα κυρίως, αλλά και τα αντιπολιτευόμενα βέβαια, αυτή η μόνιμη αντιπαράθεση και λόγω συμμαχίας Ελλάδος με το Ισραήλ, Κύπρο κτλ. Η Ελλάδα έχει μπει πλέον σε μια καθημερινή ροή ειδήσεων στην Τουρκία.
0: Ναι, και μας υπολογίζουν διαφορετικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγέλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ συνάδελφε.
1: Καλή εκπομπή.
0: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι και καλή επιστροφή στην Ελλάδα από τις Βρυξέλλες. Ο Βαγγέλης Αρετέος, εξαιρετικός συνάδελφος και πάντα εύστοχος στις αναλύσεις. Είδατε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Επιστρέφουν τους S400 ή τους μεταπολούν τους S400 κάπου αλλού οι Τούρκοι για να πάρουν τα F-35 και να μπουν στο πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Αν θέλουν οι Ρώσοι να συμβεί κάτι τέτοιο, πρώτον. Και δεύτερον, το βέτο που θέτει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, και γενικότερα το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι πανίσχυρο, το πιο ισχυρό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, αλλά κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες μας ενδιαφέρουν τώρα στην κουβέντα μας. F-35 στην περιοχή να έχουν μόνο οι Ισραηλινοί που έχουν ήδη, άντε να αποκτήσουν και οι Έλληνες. Σε καμία περίπτωση οι Τούρκοι. Δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει εύκολα αυτό ο Ερντογάν, γιατί εκτός όλων των άλλων που αναφέραμε πριν, κυρίως ο Βαγγέλης Αρετέος τα σχολίασε με ευστοχία κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και το Κογκρέσο, που εκεί μπορεί να έχει οριακή πλειοψηφία ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά όσον αφορά τα F-35 συνασπίζεται μια ισχυρή ομάδα Ελλήνων ομογενών και άλλων που δεν θέλουν, Ισραηλινών κυρίως, που δεν θέλουν την ισχυροποίηση σε αμυντικό επίπεδο της Τουρκίας, που δεν επιτρέπουν να ανάψει πράσινο φως στο Κογκρέσο στο πρόγραμμα F-35 για την Τουρκία. Οπότε καταλαβαίνετε, θα τρελαθεί ο Ερντογάν, ψάχνει να βρει τρόπο πώς να ενισχυθεί από αέρος, γιατί με δεδομένο τι έχουμε, τα μοιράζ πέμπτης γενιάς, τα ραφάλ τα οποία έχουν έρθει και μας έχουν καταστήσει κυρίαρχους σε επίπεδο αερομαχιών μετά την αγορά τους. Αν έρθουν και τα F-35 μαζί με τις φρεγάτες, ολοκληρωθεί δηλαδή το εξοπλιστικό πρόγραμμα των επόμενων ετών, όχι απλά θα έχουμε κυριαρχία απέναντι στους Τούρκους, αλλά θα έχουμε και ισχυρή συμμαχία με το Ισραήλ απέναντι στους Τούρκους. Και είναι σωστή επιλογή αυτή. Και νομίζω ότι σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, αφήστε τις κομματικές παροπίδες που μπορεί να έχει ο καθένας ή τις ιδεολογικές αγκυλώσεις. Με αυτές δεν κερδίζεις ποτέ πολέμους και με αυτές δεν γίνεσαι ποτέ κυρίαρχος σε μια περιοχή. Η ουσία είναι πως η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ είναι προς όφελός μας. Όχι μόνο γεωπολιτικά, όχι μόνο αμυντικά και στρατιωτικά, αλλά τουριστικά, επενδυτικά, οικονομικά κτλ. Κτλ.
2: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της...

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο του υπόλαιος Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίο 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
13: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκάδια 93,8 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Είχαμε βέβαια ένα διάλειμμα μιας εβδομάδας λόγω της καλοκαιρινής αδείας και θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα επίσης το ίδιο. Αυτή την εβδομάδα όμως και μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε καθημερινά κοντά σας 12 με 2 ως ήθιστε. Τώρα είχαμε διάφορα τις τελευταίες ημέρες γεγονότα. Είχαμε την συμπερίληψη, θα μπορούσαμε να πούμε, του Ολύμπου ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO δηλαδή. Κάτι το οποίο επιτεύχθηκε μετά από αίτηση της Ελλάδας βέβαια και ο Όλυμπος κηρύχθηκε ομόφωνα ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομίας. Αυτό βέβαια δεν λέει τίποτα απολύτως. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς με τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομίας στην Ελλάδα. Γιατί για παράδειγμα ένα προφανώς μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας είναι η Ακρόπολη και όπως ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλά θέματα με τη λεγόμενη τσιμεντοποίησή της, αν και αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι θέμα τωρινό, ούτε τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια λοιπόν υπάρχει αυτή η πρακτική για να μπορέσει να βελτιωθεί, θα λέγαμε, η προσβασιμότητα όσον αφορά την Ακρόπολη ή και τον Παρθενώνα προτιμάτε,

Και γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και πολλές επιτροπές στην Ελλάδα για να προστατεύονται φυσικοί ή αρχαιολογικοί ή αν θέλετε εν γέννη πολιτιστικοί, δημόσιοι ή όχι μόνο χώροι. Πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι αυτό οδηγεί σε στρεβλώσεις. Θα πάμε αργότερα στα τοπικά που είχαμε και εγγένεια μουσείου το Σάββατο στο Δήμο Τρίπολης, στον ευρύτερο Δήμο Τρίπολης, όχι στο Δήμο Τρίπολης, στον αστικό εδώ ιστό μας, στο Ελαιοχώριο. Θα τα πούμε αργότερα. Είχαμε και την καθιερωμένη δεξίωση στην κατοικία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, τώρα είναι ο κ. Στασούλας, παλαιότερα ήταν άλλοι, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα, όπου είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πολιτικό, διότι εμφανίστηκαν ελάχιστοι πολιτικοί αρχηγοί. Μόνο και μόνο επειδή δεν ήθελαν, αυτοί που δεν εμφανίστηκαν, να τους πάρουν φωτογραφία μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος. Γιατί έτσι δημιουργούνται λανθασμένες πολιτικές εντυπώσεις. Αυτές που υφίσταται δηλαδή από την Παρασκευή, όταν και έγινε η δεξίωση, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βέβαια ο άνθρωπος πήγε γιατί, εντάξει, σου λέει, είναι μια εκδήλωση για να τιμήσουμε τη δημοκρατία, αλλά επειδή ακριβώς εμφανίστηκε να μιλάει με τον κύριο Μητσοτάκη χωρίς να τρέχει τίποτα, σαν να μην τρέχει τίποτα, αυτό που κάνεις δηλαδή όταν πηγαίνεις σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, κατηγορείται ότι υποκρίνεται, ότι κατηγορεί το πρωί και συγχρονίζεται το βράδυ και όλα αυτά τα γνωστά που συμβαίνουν κάθε φορά όταν γίνεται κάτι αντίστοιχο. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά το περίφημο ζήτημα των πρόωρων εκλογών με το οποίο ασχολούνται πάρα πολύ, φαίνεται να απομακρύνεται το ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται προφανώς.

Και βέβαια, παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, θα πάμε να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα. Επίσης, αυτό που παρατηρήσαμε και στη δική μας άδεια, αλλά και γενικότερα ακούμε, είναι ότι φέτος έχουμε μεγάλη μείωση της κρατήσεων, κατανάλωσης και τα λοιπά στα νησιά εν γέννη, μέχρι τώρα τουλάχιστον, και ότι οι Έλληνες τουλάχιστον, αλλά και οι επισκέπτες θα λέγαμε, προσανατολίζονται σε λιγότερες ημέρες διαμονής, λιγότερες καταναλώσεις, δηλαδή όχι τόσο μεγάλες όσον αφορά την εστίαση ας πούμε. Και επίσης παρατηρούμε ότι αδειάζουν τα αστικά κέντρα, αλλά τα Σαββατοκύριακα μόνο. Και ουχή τις καθημερινές. Επίσης έχει ανακύψει πάλι το θέμα με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα οποία όπως γνωρίζετε έχουμε και στην Τρίπολη, ένα θέμα το οποίο απασχολεί και την Ευρωπαϊκή και απασχόλησε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου ακούγονται διάφορα για αθέμητες πρακτικές όσον αφορά το διαγωνισμό. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί παίζει ρόλο. Αυτές οι υποθέσεις μάλλον παίζουν ρόλο και για το χρόνο των εκλογών. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι τον Οκτώβριο ξεκινάνε οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυρία Παπακώστα να δικάζεται πρώτη και απλημέλημα στις 2 Οκτώβρη. Και επειδή περιμένουμε και τις αποφάσεις του εφετείου για τις υποκλοπές, αυτά μπορεί και να είναι καθοριστικά. Με ποια έννοια μπορεί να περιμένει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να προκηρύξει και απόλυτη δυνατότητα να προκηρύξει τις πρώτες εκλογές, μπορεί να περιμένει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ή και τις εξελίξεις οι οποίες θα δρομολογηθούν λόγω των δικαστικών αυτών διαδικασιών. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι, λέει το κεντρικό της θέμα η πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Δεν αφορά κάτι που έχει σχέση με την ΑΔΕ. Αφορά τους Patriot. 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6% η αντιεροπορική μας ισχύ εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Και προσθέτει η εφημερίδα ότι η κυβέρνηση, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, πανηγυρίζει χωρίς να υπολογίζει τους πολλαπλούς κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα από την εμπλοκή μας σε μια έθραυστη πολεμική περιοχή. Σήμερα αναμένεται ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, να διορίσει μία προσωρινή, θα δούμε, διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, του οποίου εκλογές έχουν κηρυχθεί 2 φορές άκυρες. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόεδρο προσωρινή, χωρίς να υπάρχουν εκλογή, χωρίς να έχει εκλεγεί, έτσι, θα διορίσει την κυρία, τη γνωστή και μη εξαιρετία, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Και όπως λέει η εφημερίδα εδώ, είναι πρόθυμη συνεργός στο πραξικόπημα, όπως το ονομάζει Γεωργιάδη, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Επίσης, αυτό που σας λέγαμε, πώς να μην καταραίει το Πασόκ του Ανδρουλάκη, και έχει τη φωτογραφία από τη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ενώ τα στρέφει τα βέλη της εφημερίδα και κατά του Μητροπολίτη Φλωρίνης, τον οποίο ονομάζει εδώ κομματάρχη υπουργών, λέει ότι είναι ντροπή, τους προσφώνησε ως αγγέλους της Αναστάσεως λίγες ημέρες μετά το διπλασιασμό των αποδοχών. Μάλιστα. We'll be right back.
Ελεύθερος τύπος. Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα. Πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Ναι, το θέμα είναι. Εντάξει, να βγει. Να βγει κάποιος. Εφόσον έχει δουλέψει, έχει εργαστεί κτλ. Έχει συμπληρώσει τα χρόνια του, ακόμα και αν εξαγοράσει πλασματικά ετών. Δεν πειράζει. Αυτό προβλέπεται. Το θέμα είναι τι θα πάρει. Υπάρχει αναφορά φυσικά στην επιτυχία της εθνικής πόλο ανδρών, η οποία κατέκτησε το World Cup στη μακρινή Αυστραλία ή στην Οκεανία, αν προτιμάτε. Ένα τρόπαιο, βέβαια το κυνήγαγε πολύ καιρό η εθνική ομάδα πόλο. Θα πρέπει να πούμε ότι όντως είναι η πιο πετυχημένη εθνική ομάδα ανδρών διαχρονικώς, αλλά επίσης θα πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα τι να κάνουμε εμείς, κάποιος πρέπει να το κάνει γι' αυτό, ότι το World Cup είναι το από τα τρία ουσιαστικά μεγάλα τρόπαια, τα τέσσερα μεγάλα τρόπαια. Δεν είναι παγκόσμιο κύπελο, είναι World Cup. Είναι το αντίστοιχο Nations League στο ποδόσφαιρο, στην Ευρώπη. Δηλαδή γίνονται κάποιες δοκιμές, παίζουν και νέοι παίχτες. Γενικά οι εθνικές ομάδες πόλο, το κορυφαίο μετάλλιο για αυτές είναι το χρυσό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο δεν το έχουμε πάρει ως χώρα ακόμα. Το κυνηγάμε χρόνια, όπως κυνηγάμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που επίσης είναι πολύ σημαντικό, διότι στο πόλο, που δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο ως άθλημα, οι κυριότερες εθνικές ομάδες είναι στην Ευρώπη. Να μου πείτε γιατί δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι, όχι τόσο πολύ εκεί, υπάρχει και η Λατινική Αμερική που όσο να είναι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο καταφέρνει και αυτή να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της. Όχι στο φετινό τελικό του παγκόσμιου κυπέλου που είχαμε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι εκεί πέρα είδατε ότι η διαφορά μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής ήταν η μέρα με τη νύχτα. Ισπανία, η οποία βέβαια μαστίζεται από πυρκαγιές αυτή την περίοδο με πάρα πολλές καταστροφές, εκτοπισμό ή μετακίνηση καλύτερα μάλλον πολλών χιλιάδων ανθρώπων από τις αιστείες τους, όπως και στη Γαλλία. Αλλά οι ισπανικές πυρκαγιές θεωρούνται πολύ πιο σοβαρές. Υπάρχει θέμα γι' αυτό και σε τα περισσότερα ελληνικά μέσα και στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο. Στο πετρέλαιο κίνησης, έτσι μόνο. Στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ και μπορεί και να βοηθήσει λίγο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα νησιά όπου έχει πάει το πετρέλαιο και η βενζίνη πολύ ψηλά, αλλά και πάλι είναι λίγα κατά την ταπεινή μας άποψη αυτά. Είναι περισσότερο ως δικαιολογία και ψυχολογικό μέτρο μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό. Εφόσον συνεχίζει η κυβέρνηση να μην σκέφτεται καν μείωση του ΕΦΚ, του ειδικού φόρου καυσίμων δηλαδή. Και με τοπική Ελλάς με Πασόκ. Πρώτη στάση η ΔΕΘ στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Την οποία σύμφωνα με δημοσκοπήσεις φαίνεται να εξασφαλίζει και να αυξάνει και τη διαφορά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα. Αν και δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα, εστιάζεται στη δεύτερη με τρίτη, ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση στις εκλογές, λες και έχει εξασφαλίσει κάποιος την πρώτη. Άλλο να εμφανίζεται κάτι και άλλο να είναι κάτι. Η εφημερίδα τα νέα για τις νέες ταυτότητες, διότι έχουμε λήξη προθεσμίας τώρα. Μεθαύριο, 3 Αυγούστου μεθαύριο, σχηματικά το λέμε, και έχει ερωτήσεις, θέτει ερωτήσεις και δίνει και τις απαντήσεις η εφημερίδα, τι θα γίνει εάν δεν αλλάξετε την ταυτότητά σας, αν δεν εκδώσετε τη νέα ταυτότητα. Όπως είπαμε, λήγει σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Τι θα ισχύσει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό? Θα μπορείτε να συνεχίσετε βέβαια με
διαβατήρια, θα πρέπει να πούμε. Τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο, ακόμα ισχύουν οι παλιές ταυτότητες. Με πιο πολιτικό, προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερομένους και πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Δεν είναι μακριά βέβαια η μέρα που όντως οι παλιές ταυτότητες θα αποσυρθούν πλήρως. Υπάρχει μια κινητικότητα πάλι στο θέμα του Κυπριακού. Ο Γκουτέρες σε ειδική αποστολή, οι προσδοκίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η συνάντηση στην Άγκυρα και οι θέσεις της Λευκωσίας. Στο σιδηροδρομικό μέτωπο, σε εισαγωγικά, άλλοι 6 μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

το μαγελιό δεν πάει διακοπές, όπως φαντάζεστε. Συνέντευξη σεισμός, λέει, χωρίς εισαγωγικά, μέσα από τις φυλακές, μείζον πολιτικό ζήτημα τα όσα μας λέει. Ο αρχιεκτελεστής της παρακυβερνητικής μαφίας μιλούσε συνέχεια με τον Σαμαρά και τον κατέγραφε. Ο 37χρονος Έλληνας που κατηγορείται για το πιο ακριβό συμβόλαιο θανάτου στον πιστολέρο που σκότωσαν στην Αράχοβα δηλώνει αθώος και ανατρέπει όσα ξέραμε για τους πρωθυπουργούς. Δηλαδή τι ανατρέπει όσα ξέραμε για τους πρωθυπουργούς, πώς εκλέγονται.

και η εστία σχετικά με αυτό που σας είπαμε για την κινητικότητα στο κυπριακό θέμα. Σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού υποστηρίζει εστία για τουρκική λύση στην Κύπρο. Ο ρόλος του ΟΗΕ στην πρόθεση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία, κάτι σαν επαναφορά του ΑΝΑΝ δηλαδή, του σχεδίου ΑΝΑΝ, εξωθεσμικές προτάσεις διακοινωτικών φορέων, τι αποκαλύπτει η σημερινή εφημερίδα της Λευκωσίας. Και στο άρθρο του ο κύριος Μανώλης Κοτάκης έχει βάλει τίτλο «Σκηνές από το μέλλον» και που αναφέρεται στην εικόνα την Παρασκευή το απόγευμα, όπως λέει, στο Προεδρικό Μέγαρο, την οποία χαρακτηρίζει σουρεαλιστική. Στον καναπέ, σημειώνει, όπως συνήθως κάθονται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μαζί μια τέτοια μέρα και ανταλλάσσουν ακόμα και αμήχανα αστεία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το κενό ήταν τεράστιο. Παρόντες ήταν μόνο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Δεν εκλήθη σε αυτόν τον καναπέ ο τρίτος πολιτιακός παράγων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ένδειξε διαμαρτυρίας, αποχώρησε σιωπηρά από τη δεξίωση, ενώ για να καλυφθεί το κενό ζητήθηκε από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης και αντιπρόεδρο Βασίλη Βιλιάρδο να δώσει το παρόν, αφού έφυγε ο κ. Κακλαμάνης. Τσίπρας, ο κ. Τσίπρας βέβαια δεν είναι καν βουλευτής. Πώς θα τον καλούσαν, και το κόμμα του δεν είναι κοινοβουλευτικό ακόμα, δεν έχουν γίνει εκλογές. Βέβαια θα μπορούσαν να τον καλέσουν ως τέος πρωθυπουργό. Ναι. Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού, καλά κυρία Καριστιανού, γιατί να προσκληθεί. Βελόπουλος, Δούρου, Νατσιός, Απόντες. Απών και ο Αντώνης Σαμάρας, ο οποίος δεν επιθυμούσε το συγχρονισμό με υπουργούς και τη δημιουργία λανθασμένων προφανώς πολιτικών εντυπώσεων.

Και συνεχίζει ο κ. Κοντάκης την ανάλυση του, υποστηρίζοντας πως ευθύνες για το πως φτάσαμε ως εδώ, σε σχέση με την εικόνα περιέγραψε, ώστε η δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας να αποτελεί ένα μικρό θεσμικό φιάσκο, να πούμε εμείς κι άλλο θεσμικό φιάσκο, έχουν όλοι. Και ο πρόεδρος, ο λιγότερο, και ο πρωθυπουργός, τη βασικότερη ευθύνη, και ορισμένοι πολιτικοί αρχηγοί. Ο πρωθυπουργός, διότι από την αρχή της θητείας του έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να οικοδομήσει την πλέον άθλια σχέση που έχει άνθρωπος που έφερε το αξίωμα αυτό στο παρελθόν με τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Και είπαμε, αφού είναι καλοκαίρι και προσπαθούμε να είμαστε και πιο παιγνιώδεις, να το πούμε έτσι, να δούμε τι λέει και η Εσπρέσο, η οποία δεν βρίσκει κανένα πρόβλημα στην εικόνα στο Προεδρικό Μέγαρο, αυτό δηλαδή που χαρακτηρίζει ο κύριος Κοτάκης θεσμικό φιάσκο, διότι top models στο catwalk του Προεδρικού, η αλλά Greece Next Top Model δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και βέβαια έχει κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες, αλλά τώρα top models, καλά κάνει και το βάζει εισαγωγικά. Δερβίσεις και φούλοπ στα πράσα. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τώρα ούτε τον έναν ούτε την άλλη. Θα μας συγχωρήσετε, εντάξει, αυτά είναι άμα προσπάθεις το καλοκαίρι να δώσεις μια άλλη και μια άλλη εσάνς, αλλά δεν ξέρεις τα πρόσωπα αυτά που απασχολούν από ό,τι φαίνεται εδώ, αυτού του είδους εφημερίδες βέβαια. Και σε σχέση με το έγκλημα στη Σύρο, αίμα και μυστήριο στη Σύρο, καλά ξέρετε τι θυμίζει αυτός ο τίτλος. Στα κινητά ψάχνουν οι αρχές την αλήθεια για την άγρια δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Η αναπαράσταση, οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν τους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και η πρόσφατη απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του ζευγαριού. Το θέμα με τη νίκη της Εθνικής Πόλο στον τελικό του World Cup Ελλαδάρα έχει ως χαρακτηριστικό τίτλο και φωτογραφία ντοκουμέντο 34 χρόνια χωρίς την Γκαρέζη. Τζεν Γκαρέζη, ναι.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Διοτέν προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγενή. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής είναι ο τίτλος. Χρυσές business με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του. Επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγκυοδοσίας στα σούπερ μάρκετ. Και επιστροφή εγκυοδοσίας στα σούπερ μάρκετ, μάλιστα. Λοιπόν, η Ευρώπη φλέγεται, κυριολεκτικά, μέγα πυρκαγιές, μέγα fires σε Γαλλία και Ισπανία, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στις δύο χώρες, πάνω από 325.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, εκκλήσεις για τη λήψη σοβαρών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή που ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν υπάρχει. Σιδηρόδρομος, υπάρχει αυτό ακόμα. Καθυστερήσεις και προχειρότητα φρενάρουν την ασφάλεια. 6 μήνες λοιπόν χωρίς σύστημα ασφαλείας, ακόμα 6 μήνες μάλλον, στο βασικό δρομολόγιο σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ιδιωτικά πανεπιστήμια φιάσκο ως το τέλος. Νύχτα ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης αδειοδοτήσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μείωση στο ντίζελ που οι πολίτες δεν πρόκειται να δουν, υποστηρίζει η εφημερίδα. Το delivery της οργής, αόρατο αφεντικό, ο μυστικός αλγόριθμος. Υπουργείο Παιδείας, αγώνας δρόμου για το πρώτο κουδούνι. Τα σχέδια για τους φετινούς διορισμούς μόνιμων και αναπληρωτών καθηγητών στα σχολεία. Και στα αθλητικά, πόλο το πρώτο χρυσό, η Εθνική Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο και στο στίβο ο Τεντόγλου ισοφάρισε τον Τσάτουμα, όσον αφορά δηλαδή το πανελλήνιο ρεκόρ άλματος σεισμίκος. Στο 866 είναι, αν έχετε απορία. Η κόντρα εστιάζει σε ένα άλλο ζήτημα που δεν το έχουμε αναφέρει, ότι ο εισαγγελέας παραπέμπει Τριαντόπουλο και Αγοραστό για το μπάζωμα, ξέρετε πού. Και η εφημερίδα παρουσιάζει ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή τους σε ειδικό δικαστήριο. Η στήλη κόντρα σε όλα έχει τίτλο «Το πάρτι των εξοπλιστικών» και υποστηρίζει ότι κατανοούμε απολύτως την ανάγκη για προμήθεια οπλικών συστημάτων για τη θωράκιση της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Αυτό που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε είναι τη φάμπρικα που έχει στηθεί με συμβάσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς καμία απολύτως διαφάνεια. Για εθνικούς λόγους προφανώς. Μήπως θα πρέπει να δώσουν λογαριασμούς φορολογούμενους που πληρώνουν με αίμα τις αμυντικές δαπάνες για όλα τα τελευταία προγράμματα. Στις αμυντικές δαπάνες, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν δίνεται. Εδώ δεν δίνεται αλλού. Ειδικά για τις αμυντικές δαπάνες υπάρχει πρόβλεψη ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν μπορούν να γίνονται γνωστές οι λεπτομέρειες. Πασαρέλα στο Προεδρικό, τον καλά, σε εισαγωγικά, με τους 1.700 καλεσμένους, αλλά ακούσατε ποιοι δεν πήγαν. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Υποχρεωτική άρση της δέσμευσης λογαριασμών από την εφορία μετά την πενταετία. Πύρνος εφιάλτης απειλείται η Μαδρίτη και η Γαλλία. Εντάξει, ναι, προφανώς όχι ολόκληρη η Γαλλία. Και περιμένουμε και 9 ευρώ. Νέα χαρτονομίσματα δηλαδή, έτσι. Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου θα έχουμε τώρα στα νέα ευρώ τη Μαρία Κάλλας, τον Μπετόβεν και τον Νταβίντσι. Μεταξύ άλλων.
Οπότε εδώ θα αρχίσουν οι ξυπνάδες όσοι είστε στην Ελλάδα και όχι μόνο. Να σου δώσω μια Μαρία Κάλλας, να μου δώσεις δύο Μπετόβεν. Ο Μπετόβεν μάλλον θα είναι στο 10 ευρώ, πρέπει να πούμε, στα 10 ευρώ, στο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ. Η Μαρία Κάλλας στο χαρτονόμισμα ή των 5 ή των 20. Και ο Νταβίντσι στο χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, το οποίο θα υπάρχει ακόμα. Και θα πάρουν και άλλες προσωπικότητες. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε όταν θα κυκλοφορήσουν. Και αιτήσεις από σήμερα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Πρόκειται για οφειλές προς το δημόσιο προφανώς, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων.

Πάμε και στη Star Press, γιατί είπαμε να βλέπουμε και αυτές τις εφημερίδες. Σουλατσάρουν σε κρανίδι και σπέτσες οι Beepers. Το διάσημο ζευγάρι είναι στην Ελλάδα. Προφανώς είναι ο Justin Bieber και η σύζυγός του. Κάτι τέτοιο. Δικαιώθηκε πανηγυρικά η Χριστίνα Ορφανίδου, δημόσια συγγνώμη σε εισαγωγικά για το πορνό. Ο σφίχτης, σε εισαγωγικά, Αλιμπάκης και η influencer Φασούλα πλήρωσαν το διασυρμό. Και πάλι δεν έχουμε κάτι να σχολιάσουμε, το αγνοούμε. Κατά τα λοιπά, ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο, φουντώνει το μυστήριο για τη δολοφονία της 42χρονης εδώ, Καλονής στη Σύρο, 41 χρονών για την άλλη εφημερίδα, 42 εδώ. Εντάξει. Η μυστηριώδης απόπειρα ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 ημέρες, τα δύο σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Πάμε στην Political. Νέος εξοδικαστικός βαθιά ανάσα με έως και 420 δόσεις, κάτι χρόνια δηλαδή. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για ρύθμιση χρέων από 5.000 ευρώ και πάνω, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για τους ευνοϊκότερους όρους. Και ασπίδα του Αχιλέα, θόλος made in Greece. Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις του αμυντικού και τεχνολογικού κλάδου μπαίνουν στο πρόγραμμα αεράμινας. Τώρα βέβαια το ασπίδα του Αχιλέα, ίσως να μην είναι και τόσο πετυχημένη ονομασία. Με ποια έννοια? Πρώτον, ότι ο Αχιλλέας δεν στηριζόταν στην ασπίδα του για να, ας πούμε, να κερδίσει τον Έκτορα και να τον σκοτώσει στη μονομαχία την περίφημη που παρουσιάζεται στην Ιλιάδα του Ομήρου, ή τέλος πάντων πολλών ανθρώπων που τους ονομάζουμε όλους μαζί Όμηρο. Ούτε καν στηρίχθηκε. Στηριζόταν σε άλλα πράγματα, στην τεράστια του τεχνική ικανότητα, στις φυσικές του δυνατότητες και κυρίως την ταχύτητά του, και επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα βέβαια με τη μυθολογική προσέγγιση των πραγμάτων, ήταν άτρωτος. Μόνο στη φτέρνα μπορούσε κάποιος να τον πλήξει θανατηφόρα. Το έκανε ο Πάρης βέβαια. Πράγμα το οποίο δεν παρουσιάζεται στην Ιλιάδα. Γι' αυτό, άμα δείτε καμιά ταινία που λέγεται Ο Πόλεμος στην Τρία του 2004, το είδαμε αυτό. Αλλά δεν ήταν φυσικά από την Ιλιάδα. Είναι από άλλους μύθους που αφορούν τον Τροϊκό Πόλεμο. Αν θέλετε, επειδή δεν είναι ακριβώς μύθος, αλλά μυθολογική προσέγγιση της ιστορικής πραγματικότητας, υπάρχουν άλλες παραδόσεις για το θάνατο του Αχιλλέως. Αυτό το λέμε για τους καθαρολόγους της pop, όπως τους ονομάζουμε εμείς, που είχαν θέμα με το ότι στην Οδύσσια του

γιατί δεν υπάρχει. Σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του σκηνοθέτη, προσπάθησε να το κάνει, αλλά δεν του βγήκε. Και δεν κόλλαγε και πολύ με το χαρακτήρα που, του Οδυσσέα, όπως παρουσιάζεται στην ταινία και τον οποίο ως γνωστόν υποδύεται ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Matt Damon. Κατά τα λοιπά, δεν τον ενδιαφέρε η ιστορική πραγματικότητα της εποχής των Christopher Nolan. Τον ενδιαφέρε να πει άλλα πράγματα, όπως κάνει πάντα στις ταινίες του. Γι' αυτό και είχαμε, ας πούμε, πλοία στην ταινία, πλοία της εποχής των Viking. Και μάλιστα ένα από αυτά έχει χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά σε ταινία. Είναι σε μουσείο της Σουηδίας. Εκτίθετο και χρησιμοποιήθηκε ακριβώς για γυρίσματα, μέρος των γυρισμάτων της Οδύσσειας.

Πάμε και στο μανιφέστο. Κεντρικό θέμα, ο Ανδρουλάκης του 16ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Κόμμα Εδεσαϊκού. Τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου. Το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και μη κερδοφόρα. Και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου.

η One Voice Business and Politics. Σκάνδαλο με Σταμπουλίδη, ο κτηνοτρόφος, σε εισαγωγικά, μοιράζει έως 15 εκατομμύρια, με μία υπογραφή παίρνουν οι εμέτεροι, σε εισαγωγικά, τα έργα. Πάρτι στο υπερταμείο με τις πλάτες του Μαξίμου.

Επίσης, εδώ υποστηρίζει σε θέμα για τον τουρισμό ότι η κυβέρνηση σαμποτάρει το Airbnb και τα δίνει όλα στους μεγαλοξενοδόχους. Ενώ έπνιξαν στα χημικά τον ξεσηκωμό των πολιτών στο Άργος. Είχαμε ξεσηκωμό πραγματικά των πολιτών στο Άργος. Για ποιο λόγο βέβαια? Εξαιρεμένη κοινωνία με την αστυνομική αυθαιρεσία. Στο Άργος σε σχέση με τη... Από ό,τι φαίνεται δεν έχει ακόμα βγει τέτοια απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη. Τέλος πάντων, αναθέτεται το θάνατο του 20χρονου από πειρά αστυνομικών.

Εθνικός Κήρυκας, μεγαλύτερη εφημερίδα της ελληνικής ομογένειας, κρίσιμη για το μέλλον της Κύπρου η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, επιδίωξή του να κλειδώσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο για να το κληροδοτήσει στο διάδοχό του. Α, και βέβαια εδώ έχουμε και ρεπορτάζ για την τρομοκρατική επίθεση, εισαγωγικά τη βάζει βέβαια γιατί ακόμα δεν έχει βγει αυτό το πόρισμα, σε εκδήλωση του Pride στο Βερολίνο. Ο δράστης σκοτώθηκε από πυρά των γερμανικών αρχών. Και ό,τι παράξενο δεν το έχουμε ξαναδεί, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ, ο Τραμπ αναβάλει τη μεγάλη κλιμάκωση όπως την είχε χαρακτηρίσει των επιθέσεων κατά του Ιράν.

και αυξάνεται ο πληθυσμός των φαλαινών μετά την απαγόρευση της αλίευσής τους. Για μία ακόμα φορά, οι επιστήμονες έχουν ενδείξεις, λέει το ρεπορτάζ, πως ο πληθυσμός ορισμένων ειδών φαλαινών έχει αυξηθεί σημαντικά στους ωκεανούς του νοτίου ημισφαιρίου δεκαετίες μετά τη διεθνή απαγόρευση του κυνηγιού φαλαινών το 1986. Γι' αυτό και απορρίσαμε εμείς γιατί είναι τώρα θέμα αυτό. Στη φωτογραφία αρχείου, μία μεγάπτερη φάλαινα βόρεια του Σίδνεϊ. Οπότε είχαμε 86 απαγόρευση της αλίευσης και έχουμε αύξηση του πληθυσμού τους. Το θετικό είναι, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και άρα την αύξηση της θερμοκρασίας

στο νότιο και όχι μόνο ημισφαίριο, πιθανώς να έχουμε και μετανάστευση των φαλαινών. Και λέμε τώρα, αν σε 10 χρόνια δείτε καμιά φάλαινα, μεγάλη ή μικρή, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, στα ανοιχτά ελληνικού νησιού, μην απορρίσετε. Ευτυχώς οι περισσότερες φάλαινες, η συντριπτική τους πλειοψηφία, τρέφεται με πλανκτόν. Δηλαδή με φυτικά, με φυτικές ουσίες, θα λέγαμε, και όχι, και με ψάρια βέβαια μικρά κτλ. Αλλά όχι, δεν επιτίθεται στους ανθρώπους. Μία εξαίρεση είναι η περίφημη δολοφόνος φάλαινα, η λεγόμενη, η οποία έχει αδικηθεί βέβαια με το προσωνύμιο δολοφόνος φάλαινα, η όρκα, που έχει ονομαστεί έτσι λόγω του χρώματός της. Απογευματινή. Η εφημερίδα Απογευματινή. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες από 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 400 δόσεις. Διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, servicers. Ανοίγουν οι αιτήσεις. Το βουνό των Θεών, Όλυμπος δηλαδή. Παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Και στην κορυφή του κόσμου με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας, φυσικά θέμα για την εθνική πόλο. Η Ελεύθερη Ώρα, σύμφωνα με την συγκεκριμένη εφημερίδα, η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα, πασαρέλα του Καρακιτσαριού. Η δημοκρατία της παρακμής αποτυπώθηκε στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Ναι, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι η Ελεύθερη Ώρα δεν είναι και πολύ φαν της δημοκρατίας, αυτό είναι αλήθεια. Εδώ υποστηρίζεται ότι είναι προς πώληση και η Ακρόπολη, ρωτάει κιόλας. For sale έχει βάλει όμως πάνω στην Ακρόπολη με ένα τραγικό φωτομοντάζ εδώ. Πώς η Μενδώνη λέει, εκθέτει το Μητσοτάκη. Και το κεντρικό θέμα, απολογισμός για τον ένα χρόνο δράσης του κινήματος Έξοδος. Όχι, δεν έχει σχέση με την έξοδο των Εβραίων, με τον Μωυσή επικεφαλής. Νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός. Οι δύο πυλώνες του χαράγματος. Από την ψηφιοποίηση στον ψηφιακό έλεγχο, η εξελίξη στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Η αρχιτεκτονική της επιτήρησης και η απάντηση των ελεύθερων πολιτών. Και η ναυτεμπορική, ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει. Κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου σοκ, εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δασμών, επενδύσεις AI. Αυτά φυσικά λόγω πολέμων, όπως αναφέρει και η ίδια εφημερίδα, και άλλων, αλλά και άλλων εξελίξεων, όπως ας πούμε η επέκταση της της υιοθέτησης AI εφαρμογών ή πρακτικών σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και άρα της οικονομίας.

Και πάμε και στην Ελευθερία της Καλαμάτας, στην μοναδική εφημερίδα που εκδίδεται και Δευτέρα από σας μνημονεύουμε της περιφέρειας Πελοποννήσου, δηλαδή, τις σημαντικότερες. Βραχυχρόνια μίσθωση στην Πελοπόννησο, περισσότερα καταλήμματα και ημέρες διαμονής στρέφονται εκεί για προφανείς λόγους πολλοί τουρίστες. Καθώς ολοκληρώθηκε το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, νέα προγραμματική για ενίσχυση του θεσμού τη δήλωσαν Μενδώνη και Βασιλόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Σε 2 λεπτά θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που σηματοδοτεί και το μέσον σε εκπομπής και θα είμαστε πάλι μαζί σας σε πολύ λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Δευτέρα, φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τη Λίκα, θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και στήριγμα. Εκπληκτικό γκολ από το νέο τη Λίκα. Το 19ο λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί. Με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσε να συνεχίσουμε με τον παράλληλο. Θα δείξω Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Γκαρντάσκι.

πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, για να δούμε στην δική μας ενημερωτική στο σελίδα arcadianet38.gr τι μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε αυτή την ώρα. Ανακοίνωση του Δημάρχου Τρίπολης, του κ. Κώστα Τζιούμη, σχετικά με αυτοψία που έκανε στις εν εξελίξει εργασίες στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Μεταξύ άλλων, είπε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, να δούμε πότε θα είναι αυτό ακριβώς, θα παραδοθεί ένα, όπως χαρακτηρίζεται, σύγχρονο, λειτουργικό και πλήρως αναβαθμισμένο πνευματικό κέντρο προφανώς.

Φυσικά μπορείτε να δείτε πού και πότε θα διακοπεί το ρεύμα προγραμματισμένα για λόγους συνήθως συντήρησης του δικτύου και στην Τρίπολη αλλά και σε άλλους δήμους της περιοχής. Επίσης ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το γεγονός ότι είναι φιναλίστη Πελοπόννησος στα Wanderlust Reader Travel Awards 2026. Και πολιτιστικές εκδηλώσεις που είτε έγιναν είτε θα γίνουν στην περιοχή λόγω και της θερινής περίοδου. Οπότε αντιλαμβάνεστε και τη φυσιογνωμία των περισσότερων εκδηλώσεων. Τώρα να πούμε ότι απόψε το βράδυ υπάρχει μουσικό αφιέρωμα στους Μάνο Ελευθερίου και Σταύρο Κουγιουμτζή στο θέατρο του Άλσου Αγίου Γεωργίου, το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα και θα λειτουργήσει κανονικά, στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.

Και βέβαια υπάρχει και συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου στις 4 στο κτίριο της ΟΕΒΑ στην οδό Καλαμών 113 στην Τρίπολη. Βεβαίως, ένα περιφερειακό συμβούλιο το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως σημαντικό θέμα, θα λέγαμε, όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, αλλά σίγουρα θα γίνουν και κάποιες ερωτήσεις από την αντιπολίτευση, ακόμα και αν βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.

Να πούμε ότι είχαμε και κάτι πρωτόγνωρο που έγινε την Παρασκευή. Πρωτόγνωρο δεν το θυμόμαστε εμείς να έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή τι έγινε. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, που φυσικά και φυσικά αναφερόμαστε στο κομμάτι που διεξάγεται στην Πελοπόννησο, στο αρχαιοθέατρο της Επιδαύρου, που βρίσκεται ως γνωστόν στην Αργολίδα, είχαμε διακοπή ουσιαστικά παράστασης λόγω νεροποντής. Μάλιστα. Τέλη Ιουλίου. Βίαιες και άξαφνης νεροποντής, η οποία βέβαια είχε προβλεφθεί εν μέρει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γιατί την Παρασκευή είχαμε όντως έντονα φαινόμενα, όπως και το Σάββατο, και στην Τρίπολη, το Σάββατο, κατά κύριο λόγο. Είχαμε λοιπόν διακοπή της παραστάσεως Ειρήνη, του έργου του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, στον οποίο πολύ σημαντικό ρόλο στην παράσταση παίζει και ο Φίβος Δελιβοριάς, ο γνωστός αρκάς δημιουργός, τραγουδοποιός, κατά κύριο λόγο, αλλά όχι μόνο. Και βέβαια, επειδή είχε γίνει ή είχε παρουσιαστεί ήδη η πρώτη ώρα της παράστασης, η παράσταση να πούμε διαρκεί περίπου 2 ώρες, ουσιαστικά ήταν σαν να έχει παρουσιαστεί το έργο, δηλαδή δεν υπήρξε κάποια επιστροφή εισιτηρίων κτλ. Για κάποιους που ρωτάτε. Το Σάββατο η παράσταση έγινε κανονικά. Η Ειρήνη του Αριστοφάνη έχει περιοδία τώρα. Να πούμε ότι την Τετάρτη παρουσιάζεται στη Σπάρτη, στο Σαϊνοπούλιο Θέατρο, και την Πέμπτη στην Καλαμάτα, στο Ανοιχτό Θέατρο της Καλαμάτας. Και τα δύο αυτά θέατρα βέβαια δεν είναι αρχαία, έτσι. Και το Σαϊνοπούλιο και το Θέατρο της Καλαμάτας, το Ανοιχτό Θέατρο της Καλαμάτας, είναι νεότευκτά, όπως λέμε, θέατρα.

Τώρα, όσον αφορά τις εδώ πολιτιστικές εκδηλώσεις, είπαμε για την απόψινή συναυλία στο Θέατρο Άλσου Αγίου Γεωργίου. Αύριο, Τρίτη, θα έχουμε εγκαίνια περιοδικής, όπως λέγεται, έκθεσης ζωγραφικής με έργα του Χρήστου Δαμιανού, φυσικά στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης, Φίλιππος Τσιχριτζής. Η διάρκεια της έκθεσης είναι από αύριο, 28 Ιουλίου, έως και τις 20 Αυγούστου. Και τα εγκαίνια θα γίνουν αύριο στις 8.30 το βράδυ. Επίσης, να πούμε για όσους δεν γνωρίζετε ότι οι ώρες λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης εδώ δίπλα μας είναι από την Τετάρτη έως Παρασκευή από τις 10 έως τη 1 και από τις 7 έως 9.30 το βράδυ και το Σάββατο από τις 10 μέχρι τη 1. Ο τίτλος της περιοδικής εκθέσεως είναι «Επιστροφή». Τώρα, αύριο υπάρχει και μία προβολή παιδικής ταινίας στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου, το οποίο, όπως ακούσατε, σύμφωνα με τον κύριο Δήμαρχο, θα παραδοθεί σύντομα. Η ταινία λέγεται «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι». Τέλος πάντων, εντάξει, για παιδιά είναι. Η προβολή θα γίνει σε 9 και είναι βέβαια ελεύθερη για το κοινό. Δεν υπάρχει εισιτήριο. Αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται στο πλαίσιο των πολιτιστικών ή του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Τρίπολης αυτή την εβδομάδα. Μετά θα πάμε στον Αύγουστο και βέβαια τον Αύγουστο, στις αρχές του Αυγούστου δεν θα είμαστε μαζί σας, θα τα πούμε αργότερα. Φυσικά μπορείτε να βλέπετε τις εκδηλώσεις και στο arcadia938.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης, tripolis.gr. Τώρα, το Σάββατο που μας πέρασε είχαμε δύο γεγονότα πολιτιστικής φύσεως στο Ελαιοχώρι, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Ελαιοχωρίου μάλιστα. Είχαμε την τελετή εγγενείων του Κέντρου Προβολής Σιδηροδρομικής και Ελαιοκομικής Ιστορίας Ελαιοχωρίου, μουσείο δηλαδή. Ενώ είχαμε και συναυλία μετά από αυτό του Πάνου Βλάχου στον ίδιο χώρο. Ο Πάνος Βλάχος, ο οποίος βέβαια είχε παρουσιαστεί και νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι στο πλαίσιο του Κολίνε Sound Festival.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, για περίπου 20 λεπτά ακόμα θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Arcadiane 38 ASCC. Απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πιο αναλυτικά τι ισχύει με τις παλιές και τις νέες ταυτότητες, για να ξέρετε τι σας περιμένει από τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, όταν και τελειώνει η τελευταία προθεσμία βέβαια που δόθηκε για την αλλαγή της ταυτότητας και την έκδοση νέας. Θα δούμε αν θα δοθεί και άλλη όσον αφορά την Ελλάδα βέβαια, γιατί από τις 3 Αυγούστου οι παλιές μπλε, όπως λέγονται, ταυτότητες θα ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Ως γνωστόν, η νέα ταυτότητα περιλαμβάνει μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, τη λεγόμενη MRZ, που ενισχύει την ασφάλεια και μειώνει τον κίνδυνο πλαστογράφησης. Το κόστος έκδοσης νέας ταυτότητας είναι 10 ευρώ, με μειωμένο τέλος 5 ευρώ για πολύτεκνους, συν ένσημο μισού ευρώ. Βεβαίως, εφόσον θέλετε, μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα εκτός αστυνομίας, αλλά μπορείτε να τη βγάλετε και στην αστυνομία, εάν θα σας πολύ πειράζει πώς θα εμφανίζεστε.

Λοιπόν, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, τι ισχύει από τις 3 Αυγούστου. Οι πολίτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλαιές ταυτότητες δεν θα μπορούν να τις αξιοποιούν για ταξίδια στο εξωτερικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να ταξιδεύετε στο εξωτερικό, αλλά θα πρέπει να το κάνετε όπου και αν πάτε, μόνο με το διαβατήριό σας.

Η αλήθεια είναι ότι αν το διαβατήριό σας έχει λήξει και θέλετε να το ανανεώσετε, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 10 ευρώ που κοστίζει η νέα ταυτότητα. Βέβαια, η νέα ταυτότητα, θα πρέπει να πούμε, ισχύει και για ταξίδια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί απλώς έχετε μεγαλύτερες, έχετε κάποιες πιο εξειδικευμένες, όπως να τις πούμε, διαδικασίες. Ας πούμε, αν πάτε στην Τουρκία, για παράδειγμα, επειδή είναι όμορφος χώρα, θα πάρετε, όταν θα μπείτε στη χώρα, ένα σημείωμα από τις αρχές της Τουρκίας που θα λέει ότι εντάξει, οκ, okay, μπήκε με ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Είναι μέλος κλπ. Το σημείωμα αυτό θα πρέπει να το διατηρήσετε όταν θα, για την έξοδό σας από την Τουρκία. Θα σας ζητηθεί. Μην μπερδευτείτε και το πετάξετε. Αυτό ισχύει για τις χώρες βέβαια που έχουν κάποιο είδους συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουν εσωτερικό κανονισμό ο οποίος προβλέπει ότι μπορεί κάποιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ταξιδεύει στη χώρα χωρίς διαβατήριο. Καλό είναι βέβαια να έχετε και ταυτότητα και διαβατήριο μαζί σας. Να πάμε στις καιρικές συνθήκες, γιατί είναι ολίγον τι περίεργες, σε εισαγωγικά βέβαια το λέμε, γιατί περίεργες δεν είναι ποτέ οι καιρικές συνθήκες. Οι καιρικές συνθήκες είναι οι καιρικές συνθήκες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σχετικά οι καιρικές συνθήκες φέτος αξιοσημείωτες ή ασυνήθιστες. Όπως το ίδιο συμβεί και με τα ονόματα. Δεν υπάρχουν περίεργα ονόματα, υπάρχουν ασυνήθιστα ονόματα. Λοιπόν, όσον αφορά την περιοχή μας και ειδικώς την Αρκαδική πρωτεύουσα, δεν περιμένουμε κάτι αξιοσημείωτο τις επόμενες μέρες. Συνεχώς ηλιοφάνεια, καλές θερινές καιρικές συνθήκες με κάποιες αυξομοιώσεις στις θερμοκρασίες. Με τις χαμηλότερες το επόμενο διάστημα να προβλέπεται να σημειωθούν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Γενικά πάντως, κατά τις βραδινές ώρες και τις προχωρημένες και όλες βραδινές ώρες, η θερμοκρασία στην Τρίπολη θα είναι δροσερή, να το

Ενώ η πιο ζεστή μέρα, από ό,τι βλέπουμε και σύμφωνα με τις προβλέψεις πάντα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα είναι η αυριανή, η Τρίτη, καθώς η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Και σύμφωνα με την επισήμανση πάντα από την ΕΜΗ, αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα επανέλθουμε σε κανονικές την Πέμπτη. Οπότε ξέρετε ότι you know the drill, ξέρετε τη διαδικασία, πως πρέπει να προστατεύεστε εφόσον ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες ή και όχι.

Και σε κάτι πολύ ευχάριστο επίσης, μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να πληρώσετε τον φόρο εισοδήματός σας, που σας έχει βέβαια έρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μέσω της ΑΔΕ, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος κατά κύριο λόγο. Συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνών φορολογουμένων. Βέβαια, όσοι δεν θέλουν να πληρώσουν ΦΑΠΑΚ, δηλαδή σε μία δόση, μπορούν να ξεκινήσουν να πληρώνουν από την Παρασκευή σε δόσεις όπως τις έχει προσδιορίσει ήδη η ΑΔΕ από την έκδοση της φορολογίας εισοδήματος.

Σήμερα δε το απόγευμα έχουμε μια τυπική σημασία, θα λέγαμε, ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπου βέβαια δεν πρόκειται να γίνει καμία συνταγματική αναθεώρηση, αλλά οπωσδήποτε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα καθορίσει τον τρόπο που θα γίνει από την επόμενη Βουλή πιθανότατα η συνταγματική αναθεώρηση. Και λέμε πιθανότατα γιατί είναι θέμα και ποια κυβέρνηση θα προκύψει. Έτσι που είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε μπορούμε να επαφιόμαστε στις προβλέψεις τις συνταγματικές. Καλός ή κακός. Κακός θα λέγαμε, αλλά οκ. Okay. Τώρα, στην πρώτη ψηφοφορία για την, όπως είπαμε, συνταγματική αναθεώρηση, δεν αποκλείεται να προκύψει και κάποια αλλαγή αλλά στο Σύνταγμα, αλλά θεωρείται κάτι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη αυτή τη στιγμή η πολιτική κατάσταση στη χώρα, αλλά και όπως εξελίχθηκε και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες. Η ολομέλεια λοιπόν της προαναθεωρητικής Βουλής, η οποία είναι η σημερινή, καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση του κυβερνώντος κόμματος, γιατί κανένας άλλος δεν έκανε. Και κανένας άλλος δεν έκανε και δεν υπήρχε λόγος να κάνει. Η προαναθεωρητική λοιπόν διαδικασία θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά, αρχές Σεπτέμβρη, όταν στην Ολομέλεια θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110, το οποίο ορίζει ότι αν μια διάταξη κριθεί αναθεωρητέα στην προτείνουσα Βουλή με 180 ψήφους, τότε για τη νομοτεχνική κατάσταση

ανανέωση του περιεχομένου της απαιτούνται μόνο 151 ψήφοι στην αναθεωρητική βουλή. Ούτε αυτό προβλέπεται ότι θα συμβεί. Δηλαδή δεν θα συγκεντρώσει καμία πρόταση 180 ψήφους. Βέβαια μπορεί να γίνει και κάποια έκπληξη το απόγευμα. Δεν θα μας έκανε και μεγάλη εντύπωση. Το ίδιο συμβαίνει και αντιστρόφως βέβαια. Αν μια διάταξη πάρει τώρα τις 151, δηλαδή τις κυβερνητικές ψήφους ας πούμε, στην επόμενη Βουλή, η οποία αναμένεται να συντελέσει την αναθεώρηση, και λέμε, είπαμε αναμένεται, το λέμε για ευνόητους λόγους, θα απαιτηθούν 180 ψήφοι στην επόμενη Βουλή. Η ψηφοφορία λοιπόν θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι φανερή, ονομαστική δηλαδή που λέμε. Αντικείμενο λοιπόν της δεύτερης ψηφοφορίας που θα γίνει τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου κατά πάσα πιθανότητα θα είναι οι προτινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος που θα συγκεντρώσουν στη σημερινή πρώτη ψηφοφορία τουλάχιστον 151 ψήφους, οι οποίες θα είναι όλες. Έτσι αναμένεται. Αν στην πρώτη ψηφοφορία υπάρξουν διατάξεις που θα συγκεντρώσουν λιγότερες από 151 ψήφους, δεν θα τεθούν σε δεύτερη ψηφοφορία ως μη εγκριθήσεις κατά την πρώτη. Είπαμε, δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο, ακόμα και για διατάξεις προς αναθεώρηση με τις οποίες δεν συμφωνούν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, όπως είναι ας πούμε το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Να θυμίσουμε και λίγο κάποια από τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση βέβαια. Το άρθρο 30 του Συντάγματος, παράγραφος 1, μία εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μία και μοναδική. Επίσης μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα συνταγματικά ισιόντα αυτή τη στιγμή. Κατάργησε διάλυση της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Διάλυση με πρόταση της κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής για ανανέωση της λαϊκής εντολής αυτοδιάλυση Βουλής. Να πείτε τυπικό είναι αυτό. Απλώς αποφεύγουμε την συνήθως προσχηματική δικαιολογία του εθνικού θέματος, το οποίο συνήθως είναι οικονομικό. Δηλαδή είναι η εθνική οικονομία, ας πούμε, έτσι γενικά και αόριστα. Για να γίνονται πρόορες εκλογές δηλαδή, που δεν προβλέπονται συνταγματικά. Κατάργησε τη δυνατότητα παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα. Άρθρο 47, παράγραφος 3. Αυτό τώρα, όπως και αυτό μπορεί να συγκεντρώσει η διευρυμένη πλειοψηφία. Αν και όλες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάρει το χαρακτήρα ουσιαστικά προεκλογικού, σύμφωνα και με την αξιωματική αντιπολίτευση, προεκλογικής φύσεως, διακηρύξεις, και άρα θα καταψηφιστούν και από αυτήν. Δεν ξέρουμε αν θα συμφωνήσουν κάποια άλλα κόμματα ή ανεξάρτητοι βουλευτές.

Υπάρχει και η εισαγωγή ενός νέου άρθρου 5β. Η τεχνητή νοημοσύνη, λέει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Αυτό βέβαια είναι ένα συνταγματικό ευχολόγιο, όπως λέμε, έτσι. Και της δεν υπάρχει ούτε καμία πρόβλεψη. Απλώς μία δήλωση είναι ότι οφείλει να κάνει αυτό. Δεν λέει και κάτι. Τυπική σημασία είναι. Γιατί να μην υπερψηφιστεί, δηλαδή να πάρει 180 ψήφους. Δεν θα πάρει για λόγους αντιπολιτευτικούς. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα πρόσθεση στο ελληνικό σύνταγμα, έτσι για να φαίνεται και πιο εξυγχρονισμένο. Στο άρθρο 14 έχει γίνει πρόταση να αλλάξει και να γίνει διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του, όχι απλώς απέναντι στο κράτος. Αλλά κάτι φορές βέβαια υπάρχει ταύτιση εκεί. Και το άρθρο 15... Η πρόταση είναι να αλλάξει και να υπάρχει εξής διατύπωση. Κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας. Γιατί δεν υπάρχει τώρα. Προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δεν υπάρχει τώρα. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την υποπτία του κράτους και υπό τον όρο διασφάλιση υψηλού επίπεδου των παρεχομένων σπουδών. Εδώ είναι το περίφημη εισαγωγή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Των μη κερδοσκοπικών, για να μην παρεξηγηθούμε.

Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Τελευταίες δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938 ASIS ή απ' έξω. Μαζί μου ήταν ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας σε λίγο Arcadia Sports Show με όλη την αθλητική ενημέρωση που θα πρέπει να λαμβάνετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, Τρίτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζει.

0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
2: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Ούτε εγώ θα πάω.
2: Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
5: Εφτάσε!

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil Κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λεόντε Σουφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά το Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπερ! Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Ποιο είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Ιδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
14: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
15: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
14: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
14: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
15: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
14: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
15: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
14: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
15: Σκέψου ελληνικά.
14: Σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm.
14: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
15: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Να μην τρως τίποτα.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Μένει όλη η αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Νίτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Σέντρα του Τασουλίδη, δεν είναι τίποτα και βαλιά.
2: Γκολ!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

τζουνά. Δεν λες καλά που είμαι τερατάκι και δεν είμαι σκυλάκι για να σε δαγκά. Είμαι ένα τερατάκι τόσο γλυκό και το μόνο που θέλω είναι να σε κρατώ. Είμαι ένα τερατάκι τόσο τρελό και το μόνο

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο, στη γεύση σου.
8: Το μόνο που θυμάμαι.
9: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
10: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
1: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Παρακτηρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεντής και βαλιάκο! Πριν τέλο, 2-0! Αλλάχνε σκάβη για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε! Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα! Από τον Νίκο Καλτσά! Πλασάρει το Μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα και εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρα μου!
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Όρεο, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
1: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ΕΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
8: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
9: Κώστα, κατεβαίνω! Πάω να βρω ταξί!
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
12: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
7: Α, δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
8: Έλα, Βαριάννα, έχει για μένα, για τον πατέρου. Ούτε εγώ θα πάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκού.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Δισκοπολείο Music Center. Taza Coffee and Snack. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: κολλάκι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου! Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
6: Περάστε κύριε Φαφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Λαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μα.

0: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
2: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
11: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
12: Να μην τρως τίποτα.
13: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
12: Θα βλέπω να σου ψήσει ένα ψαράκι.
13: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
13: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Πρέπει να.
13: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
12: Δεν είναι. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
12: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2210-13 και 2210-14.
15: Εφτάσε!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπαιδεύσεις.

0: Εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα, όπως αρσένης.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψήξε λίγο.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm, αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
8: Στην αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
8: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε.

0: ορισμένη μας αγωνία.
1: Ο Θόδωρος.
2: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
3: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
2: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσει σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

σου τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.